0: Fuck it, bitch. We're done.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρο και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά. Μουσικό κανάλι 105,1.

παπά. Πολύ δύσκολο, παιδιά. Πάρα πολύ δύσκολο, παιδιά. I like to think he gladly take us all. Χαμός γίνεται με την Τουρκία. Είχαμε παρενόχληση σε αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Σήκωσαν και F-16. Τουρκικό θράσος, γράφουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ταράχθηκε, λέει η Άγκυρα, διότι υπήρξε μια τρελή συμφωνία ανάμεσα στην Κύπρο και στη Γαλλία. Εμείς γιατί περιμέναμε και το συζητούσαμε τόσο καιρό ότι όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο πιο έκριθμη θα γίνει την κατάσταση στη θάλασσά μας, στο Αιγαίο. Όχι, δηλαδή όχι ότι δεν το περιμέναμε. Το καταλαβαίνετε, πρέπει να νιώσουμε ανασφάλεια, πρέπει να ψάξουμε να βρούμε τη σιγουριά. Τέλος πάντων, δεν βαριέσαι. Είναι Δευτέρα όμως και αυτό τα επισκιάζει όλα. Τίποτα χειρότερο δεν μπορεί να μας βρει. Καλή εβδομάδα. Άναψε πάλι το φυτίλι στη Μέση Ανατολή. Όσοι πρόλαβαν να βάλουν καύσιμα στα τετράτροχά τους, τα δίτροχά τους, καλώς έπραξαν. Είχαμε ισχυρό σεισμό 7,8 ρίχτερ στις Φιλιππίνες. Όχι σαν το δικό μας της Εύβοιας. Είχαμε βέβαια σεισμό στην Εύβοια. Κουνήθηκε η Αθήνα 2 φορές μάλιστα. Έχουμε και μετασεισμούς, συνεχίζεται. Η τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που σας έλεγα λίγο πριν του Δένδια. Κυκλώματα πολεοδομών. Όχι που δεν θα υπήρχαν δηλαδή κυκλώματα στις πολεοδομίες. Πάλι δημοσκοπήσεις, ξανά δημοσκοπήσεις. Έχω ΣΥΡΙΖΑ, έχω ΣΑΜΑΡΑ, έχω ΦΑΜΕΛΟ, έχω Ουκρανία. Ρε φίλε, πώς θα τα προλάβω πάλι σήμερα Δευτέρα? Πες μου σε παρακαλώ, αν έχεις το Θεό σου. Αν έχεις το Θεό σου. Τώρα 5,2 ρίχτερ, παιδιά. Δηλαδή δεν το λες και τρελό σεισμό. Τώρα το λες και τρελό σεισμό. Δηλαδή, αν έχεις τώρα. Ειλικρινά, ρε η Μαρία, εσύ που είσαι και γυναίκα, δηλαδή. Αν έχεις πλυντήριο, παλιό πλυντήριο ρούχων, πες μου. Δεν είναι 5,2 ρίχτερ. Αν έχεις παλιό πλυντήριο, ξέρεις, από αυτά που μάλιστα ξεκινούσε το στύψιμο και το ξεύγαλμα στην κουζίνα και έφτανε στο σαλόνι. Τίποτα. Αν έχεις παλιό πλυντήριο ρούχων, ξέρεις ότι τα 5,2 ρίχτερ δεν είναι σεισμός. Είναι στύψιμο. Συγγνώμη Μαρία, φεύγω μόνος μου. Αυτό που δεν μπορώ να φωνέψω, αυτό που δεν μπορώ να καταπιώ αμάσιτο, ή μάλλον το κατάπιω αμάσιτο, διότι κι εγώ δεν κουνώ το δαχτυλάκι μου, κι εγώ στον καναπέ είμαι, μην νομίζω ότι είμαι τίποτα πιο σοβαρό επαναστατικό. Τρίχες. Ναι, την αύξηση 130% στους δημιστούς των δεσποτάδων. Την ώρα που ο κατώτατος μισθός την τελευταία φορά αυξήθηκε κατά 60 λεπτά την ημέρα. Μα δεν γίνεται αυτά. Ναι. Και κοιτάω, λέω εντάξει, εγώ είμαι. Πώς το λένε, είμαι αληφή, είμαι. IQ Radicu, είμαι. Με έχει φάει το. Έχω βουλιάξει τον καναπέ, εντάξει, οκ. Ψάχνω να δω απεγνωσμένα και δεν βρίσκω τίποτα κάποια αντίδραση από την αντιπολίτευση για αυτή τη ρημαδοαύξηση του 130%. 130% στους μισθούς κάνανε οι δεσποτάδες, απέτησαν. Σου λέει, φίλε, εκλογές πλησιάζουν, το καταλαβαίνεις, δώσε ένα 130%. Έπαιρνα 2 χιλιάρικα και πήγανε 5 σχεδόν. 5 χιλιάρικα, ρε φίλε, 5. Είδατε καμία αντίδραση από την αντιπολίτευση? Ω, Παναγία μου. Ο Χριστός και η μάνα του. Λοιπόν, έλα, πάω να φτιάξω ένα καφέ γιατί άρχισα πάλι σήμερα το πρωί. Χαμός έγινε στο. Το Ιράν βομβάρδισε το Ισραήλ. Και τώρα το Ισραήλ θα απαντήσει με αεροπορικές επιδρομές. Ξανά πάλι το φοιτητή. Ξανά. Λοιπόν, έλα παιδιά, δώστε μου να πάω να κάνω ένα καφεδάκι, να ξυπνήσω κι εγώ. Είχαμε και το μάτς χθες εδώ στην Κρήτη, στο Παγκρίτιο, Ελλάδα-Ιταλία 0-1. Ο κόσμος είχε έρθει, ήταν στο Παγκρίτιο, η εθνική δεν ήταν, να σου πω την αλήθεια. Από ό,τι έριξε μια πολύ πολύ γρήγορη ματιά, γιατί δεν πήγα να το δω. Εντάξει. But it seems like next day, just whip it all away. I'm
Λοιπόν, έλα. Καφέ. Το έχω πει 5 φορές. Καλημέρα, καλημέρα, George.

τηλέφωνο. Να πάμε 2-3 καλημέρα. Καλημέρα, Αριστεία, καλημέρα. Σιτία, εννοείται. Μανώλης, Λυράκης, καλημέρα, καλημέρα. Πέτρο, καλημέρα. Γεια σου Ρούλα, γεια σου Βασιλική, γεια σου Μάνο. Άντε παιδιά, καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα Μάνο, καλό μήνα. Εντάξει, λέγεται, λέγεται, ακόμα είναι Δευτέρα 8. Αχ, περιμένω να ανοίξει η ατζέντα της ημέρας. Περιμένοντας βέβαια, να ανοίγει και αυτό το ρημάδι. Είχαμε και έναν, συνελήφθηκε ένας Παλαιστίνιος τρομοκράτης, ο οποίος υποτίθεται, έτσι σε βάρος του οποίου υποτίθεται, σχηματίστηκε δικογραφία και λένε ότι σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση. Εν τω μεταξύ τώρα ο κακομοίρης, ο συλληφθής, ο Παλαιστίνιος, ντεμεκ τρομοκράτης, παίζει να είναι λιγότερο επικίνδυνος από τους Ισραηλινούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Ναι. Παιδιά, κοιτάω τα εισοδήματα, κοιτάω τα εισοδήματα, είναι τρομερά, έτσι. Κοιτάω τα νούμερα και τρελαίνομαι. Με εισοδήματα 185.800 ευρώ από 36.000. Κυρανάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης. Αύξηση περιουσιακών στοιχείων κατά 927.000. Τρομερά. Τρομερά. Τέτοιο θαύμα, ειλικρινά σας μιλώ, τέτοιο θαύμα είχαμε να δούμε από το γάμο της Κανάκη, από το χορτασμό των πεντακισχυλίων. Το θυμάστε το θαύμα του Ιησού. Πρέπει να είναι αυτό, ο χορτασμός των πεντακισχυλίων πρέπει να είναι ένα από τα πιο μάγικα θαύματα του Ιησού. Με φύτα κεφαλαίο, έτσι. Ένα τεράστιο. Χόρτασε ένα τεράστιο πλήθος, δεν θυμάμαι το μέγεθος του πλήθους. Ένα τεράστιο πλήθος χρησιμοποιώντας μόνο 5 ψωμιά και 2 ψάρια ή 5 ψάρια και 2 ψωμιά. Τέλος πάντων 5-2 το σκορ. Ψάρια ψωμιά. Ναι. Ήταν πολύς ο κόσμος, ήταν πάρα πολύς ο κόσμος. Δημήτρη, δεν ξέρω, πάντως ακολούθησαν τον Ιησού στην έρημο για να τον ακούσουν να διδάσκει και να τον βλέπουν να θεραπεύει ανθρώπους. Ήταν πάρα πολύς ο κόσμος, μα πάρα πολύς. Μιλάμε, δεν ξέρω τώρα, 10-20 χιλιάδες, πόσο πολύς ο κόσμος. Και ξαφνικά ο Ιησούς πάει και ευλογεί την ελάχιστη τροφή. 5 ψωμιά, 2 ψάρια, 5 ψάρια, 2 ψωμιά, δεν θυμάμαι. Και τη μοιράζει στους μαθητές του για να τη δώσει στον κόσμο. Όλοι έφαγαν και χόρτασαν. Και μάλιστα λέει η παραβολή, λέει ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Τέλος πάντων, μην το χοντρένω και εγώ τώρα, δεν ξέρω τέτοια λεπτομέρεια. Γέμισαν και από 12 κοφίνια και τα πήραν και φύγαν. Ακούς τώρα. Τέτοιο θαύμα από τότε είχαμε. Μπράβο στον Κυρανάκη. Όχι, μπράβο. Όχι. Έλα, Αλέξανδρε, καλημέρα. Γιατί δεν λες ότι ήταν κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας ή εγκέφαλος της πράξης της πολεοδομικής μαφίας, ναι. Ναι, όντως, έχει δίκιο τώρα. Όχι, δεν το είπα γιατί ήθελα να το κρύψω. Τι έχουμε σύρει στην Ποπάρα, στο Φραπέ, στο Χασάπι και σε όλους αυτούς. Τι λες τώρα. Όντως όμως, απλά δεν ξέρω, έτσι πρωί τώρα δεν μου διέφυγε, είναι κομματικός τέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, η εγκέφαλος πολεοδομικής μαφίας. Να ανοίξω παρένθεση και να πω που εκβίαζε τον Κοσμάκη για να δώσει άδειες ανέγερσης με το ασημείωτο, βεβαίως. Βεβαίως. Λοιπόν, πας περιπτώσει τώρα, πάμε να δούμε την ταυτότητα της ημέρας. Δευτέρα 8 Ιουνίου, 151η μέρα. 151 και 8, 159. Σωστά, 151 τη μέρα του έτους. Η πρώτη ακτίνα στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα, την έστειλε 6 παρα 5, νωρίς, Παναγία μου. Συνεχώς μεγαλώνει η μέρα, έχουμε ακόμα 15 μέρες, ε. Όχι, λιγότερο, 14. Για να έχουμε... να έχουμε αλλαγή, να αλλάξει και να αρχίσει να μικραίνει η ώρα. 6
6:05 στο Ηράκλειο, 6:00 στην Αθήνα. 20:47 θα φύγει και από τις δύο πόλεις ταυτόχρονα η τελευταία ακτίνα του ήλιου. Στάσου να ανοίξω μετεώ, να δούμε, θα τη δούμε να φεύγει. Εννοείται. Πεντακάθαρος ουρανός, πεντακάθαρος. Ούτε ένα συννεφάκι. Τίποτα απολύτως. Το νου σας σήμερα η θερμοκρασία θα είναι στους 31 βαθμούς στο κέντρο του Ηρακλείου. Μία θερμοκρασία που θα κρατήσει και Δευτέρα και Τρίτη και Τετάρτη και Πέμπτη και Παρασκευή. Μάλιστα την Παρασκευή σου λέει εξαιτίας της ατμοσφαιρικής του χαμηλού της υγρασίας που θα υπάρξει στην ατμόσφαιρα και το Σάββατο το ανθρώπινο σώμα θα νιώθει 34 βαθμούς. Το νου σας στα κουνουπάκια, έχουν ξεκινήσει να θυμώνουν, να τσαντίζονται και να διψούν για αίμα. Το βλέπεις, δεν είναι τυχαίο, δεν είναι σεξιστικό. Τα θηλυκά κουνούπια τσιμπάνε, τα αρσενικά τίποτα. Στην κοσμάρα τους. Κατάλαβες, κατάλαβα να λες.

εκκλησία μας, περιμένε, πού το μόνο, να, Ανακομιδή Λιψάνου, Θεοδόρου του Στρατιλάτου, Μαρτύρων, Καλλιόπης, Νικάνδρου, Μαρκιανού, Μάρκου, Νεομάρτυρος Θεοφάνους, όχι ο γνωστός, αυτός είναι νεομάρτυρας, αλλά και αυτός μπορεί. Έχουν περάσει από τα χέρια του τραγουδιστές και τραγουδιστές. Από την Κύπρο δεν είναι παιδιά ο Θεοφάνος, νομίζω ναι. Έτσι. Γιώργος δεν είναι το μικρό του, Γιώργος Θεοφάνους. Έχει γράψει όμως ο Μπαγάσας κι αυτός. Και αν δεν έχει γράψει τραγουδιά. Έχει γράψει πολλά, πολλά.

νομίζω ότι έχει γράψει πολλά στη Θεοδωρίδου. Καλά, σε πολύ κόσμο έχει γράψει βέβαια, εντάξει. Αλλά δεν είναι χώρος μου, οπότε δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Α, από τη Λάρνακα μου λέει ο Θοδωρής ότι είναι. Ωραία. Και έχει παντρευτεί την Ευρυδίκη. Δεν έχει παντρευτεί τη γνωστή την Ευρυδίκη, την τραγουδίστρια. Αυτή τώρα, ως εκεί φτάνω, τέλος. Επίσης Κύπρια, ή όχι. Ναι, και αυτή Κύπρια. Παιδιά, στην Κύπρο, από τη στιγμή που γεννιέσαι, είσαι τραγουδιστής, έτσι, το καταλαβαίνετε. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μη μακρηγορώ. Καλλιόπη γιορτάζει σήμερα. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές στο Ηράκλειο. Άμα ακούσετε Κάλλια,

η οποία είναι μούσα η Καλλιόπη, δεν είναι? Μία από τις 9 μούσες. Και νομίζω ότι είναι η μούσα της του τραγουδιού, της ποίησης. Αυτό κόλλησα τώρα εγώ, γι' αυτό και δεν μιλούσα. Νομίζω ότι είναι του τραγουδιού ή της ποίησης. Είναι μία από τις 9... εννέα μούσες, γιατί το λέω γιατί το τραγουδιού, γιατί όψ είναι ο λόγος, η ομιλία, είναι αυτό που εκφράζουμε με το στόμα μας. Το καλ είναι το κάλος, έτσι. Και από μούσα του τραγουδιού, αν δεν κάνω λάθος, μα δεν ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς τώρα αν είναι το τραγουδιού, δεν μου κάνει κάτι, της ποίησης είναι. Έχει φτάσει στα αγόρια που είναι στον στρατό, να έχει δώσει το όνομά της στην πιο μισητή αγκαρία, στην πιο μισική αγκαρία, στο καθάρισμα της τουαλέτας. Κάθε πρωί λοιπόν που ο επιλοχίας στο στρατό ανέθετε τις αγκαρίες καθαριότητας, η Καλλιόπη ήταν η λέξη που δεν ήθελες να ακούσεις δίπλα στο όνομά σου. Βέβαια η ιστορία ξεκινά από την πλατεία Αμμονίας, στο κέντρο της Αθήνας, εκεί που χτυπάει η καρδιά της Αθήνας, και έχει πάρα πολύ πλάκα. Ομόνια ήταν το κέντρο, παιδιά, έτσι δεν ήταν το Σύνταγμα κάποτε, ήταν το σημείο που συνέβαιναν τα πάντα, όλα τα γεγονότα, συγκεντρώσεις κτλ. Διαμαρτυρίες, πανηγυρισμοί, όλα στην Ομόνια. Είχα μαζευτεί λοιπόν κόσμος και κοσμάκης, για να είχαμε διώξει τότε, εκείνη την περίοδο, δεν θα πω χρονολογία γιατί δεν την έχω στο μυαλό μου, ειλικρινά, και δεν την έχω και καθόλου, διότι θα πω βλακεία, για να πανηγυρίσουν το διωγμό του βασιλιά Όθωνα.

Και πλέον εκείνη την περίοδο η Ομόνοια ήταν το, το κέντρο της, της αφανκατέ, της πρωτεύουσας, της αφανκατέ ζωής της πρωτεύουσας, της κοσμικής ζωής της πρωτεύουσας. Και είχε εγκαινιαστεί και ο, από το Βενιζέλο, από το δικό μας αγόρι, το Χανιώτη, από τη Θέρισο, το, ο υπόγειος σταθμός της Ομονίας, που δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον έχετε επισκεφτεί ή να έχετε μπει. Και εκεί που κάνανε έργα λοιπόν, για να έπρεπε να κάνουν και τρύπες ώστε να μπαίνει αέρας μέσα και να κυκλοφορεί ο αέρας μέσα σε αυτό το, το, τον υπόγειο χώρο που οι Αθηναίοι δεν είχαν συνηθίσει να μπαίνουν μέσα στα υπόγεια. Θα σας πω άλλη ώρα ιστορίες τι έλεγαν για να πάρουν το, το τρένο να πάνε από τον Πειραιά στην, στην Αθήνα. Το θηρίο όπως το, το έλεγαν.

Γκρίνιαζε, γκρίνιαζε ο κόσμος, έκανε, έδειχνε. Καλημέρα, καλημέρα, Δωρή. Σύμφωνα με τον Ισίωδο, η Καλλιόπη ήταν η ευγενέστερη και μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες μουσες. Ναι, το ευγενέστερη το κρατάω. Μη σε ακούσει η Καλλιόπη να λες ότι ήταν η μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες μουσες. Δεν το θέλει, δεν το θέλει. Δεν ξέρω, η κυβέρνηση, ο δήμαρχος λοιπόν, για να ξημερώσει τα πάθη, επειδή είχαν βγει κάτι κολόνες τεράστιες στην πλατεία Ομονίας, είχαν κόψει λεύκες, είχαν κόψει πράγματα για να κάνουν αεραγωγούς, πήγε και έβαλε αγάλματα των 9 μουσών στην πλατεία Ομονίας. Και έβαλε το άγαλμα της Καλλιόπης ο αθεόφοβος, ο αρχιτέκτον, ο μηχανικός, τι ήταν, εν πάση περιπτώσει, δίπλα στα δημόσια ουρητήρια. Και εννοείται πάλι το κράξιμο που έφαγε από τους Αθηναίους, οι οποίοι τότε δεν κρατούσαν το στόμα τους κλειστό. Και όποιος ρωτούσε, πού είναι οι τουαλέτες ρε φίλε, κάτω από την Καλλιόπη. Πού είναι οι τουαλέτες ρε φίλε, κάτω από την Καλλιόπη, δείχνοντας την μούσα. Ναι, αυτό. Και έτσι έμεινε να λένε ότι την αγκαρία του στρατού Καλλιόπη. Παγκόσμια ημέρα κατά των εγκεφαλικών όγκων. Και εδώ δεν θέλω να το συζητήσω τώρα. Δεν θέλω να το συζητήσω. Εγκεφαλικός όγκος δεν είναι απαραίτητα ο καλοήθης ή ο κακοήθης. Είναι οποιοσδήποτε ενδοκρανιακός όγκος που χαρακτηρίζεται και από την αύξησή του. Και δηλαδή να σας δώσω να καταλάβετε η βασική αιτία που έχασα τον μπαμπά. Πριν από 19 χρόνια, 364, 63 ημέρες και 20 ώρες. Ήταν ένας εγκεφαλικός όγκος όπου εξαιτίας ενός φαρμάκου, το Σιντρόμ, που το έπαιρνε, δεν μπορούσε να... δεν έκανε σωστά τον έλεγχο. Δεν πήγαινε κάθε 20 μέρες, ένα μήνα το πολύ, να δει το INR, αν δεν κάνω λάθος. Έτσι λέγεται αυτή η εξέταση που σου δείχνει πόσο πυκτό είναι το αίμα. Και αυτό όγκος είναι. Δεν είναι μόνο καλοήθης, ο πρωτογενής ή ο κακοήθης, δευτερογενής ή μεταστάσεις καρκίνο κτλ. Ναι, πάση περιπτώσει, έλα πάμε. Παγκόσμια ημέρα ωκεανών σήμερα. Έχουν εξαφανιστεί σπάνια ήδη από το ζωικό και φυτικό βασίλειο των ωκεανών, και έτσι λοιπόν ο ΙΕ αποφάσισε να θεσπίσει αυτή την ημέρα, την Παγκόσμια ημέρα ωκεανών, για να μας χτυπήσει καμπανάκι και να μας πει, φίλε, το νερό, οι ωκεανοί, οι θάλασσες είναι το 70%, πάνω από το 70%, τι λέω, μπορεί να είναι και παραπάνω, το 70% της επιφάνειας της γης. Και έχουν συνδεθεί βέβαια από αρχαιοτά των χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Αυτό μας είπε και ο Δαρβίνος. Για να σου δώσω να καταλάβεις, πάνω από το 70-80% των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλία. Και εδώ θα τις βλέπετε, κάτι τουρκικές, κάτι ιταλικές, ανεμότρατες που έρχονται και σαρώνουν όλο το βυθό, ρίχνουν τα δίχτυα κάτω και σαρώνουν όλο το βυθό, πανίδα, χλωρίδα. Μόνο τα μεγάλα ψάρια, ειδικά εκεί στον Ειρηνικό, στην Ιαπωνία, ο τόνος, ο ξηφίας, ο μπακαλιάρος, αλλιεύονται, παιδιά, πάνω από... Υπάρχουν κάποια όρια, κάποια ασφαλή όρια. Σου λέει, φίλε, για να μπορέσεις να έχεις μπακαλιάρο, να έχεις τόνο, να έχεις ξηφία,

Μάρταλα. Ό,τι πέσει το κρατάει μέσα της. Τι να βγει από το Γιβραλτάρ, τι να βγει από το Βόσπορο, τι να βγει από το Σουέζ. Αντίθετα, από το Σουέζ μπαίνουνε. Οι φάλαινες, οι δελφίνια, οι μεγάλες φώκες κάθε χρόνο πεθαίνουν σε παγιδευμένα δίχτυα. Μιλάμε για χιλιάδες, χιλιάδες. Δεν μιλάμε για μία, δύο, δέκα, πέντε, είκοσι χίλιες. Πολλές, πολλές, πολλές, πολλές. Καλημέρα Κάλια, χρόνια πολλά σε όλους σας. Χρόνια πολλά. Δεν ξέρω γιατί έβαλα το Μεξικά μου. Είχα μια συζήτηση για το Μεξικό, αλλά δεν θυμάμαι τη συζήτηση είχα. Για φαγητό. Α, ναι, για φαγητό, για φαγητό. Είχα φάει στο Μεξικό καρδιά κάκτου. Πω, πω, με λεμονάκι. Σιγοψημένη στη σχάρα πάνω. Καρδιά κάκτου, αλλά δεν μπορώ να θυμηθώ το όνομά της. Μέξικα μου λοιπόν χαρισμένο, αν και έπρεπε να βάλω Κάρλος Σαντάνα. Μια και ο τύπος είναι Μέχικαν. Ωραία, αυτά. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα, να πάμε σε break και να γυρίσουμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα μια μέρα σαν και αυτή αν το κόσμο για τους αιώνες. Άντε καλημέρα, καλημέρα.

Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, θα φτάσει από τις 8 μέχρι και τις 10 με όλα όσα συμβαίνουν γύρω μας, αλλά και την καλύτερη ξένη μουσική στην πόλη. Εδώ από το μουσικό κανάλι στο 105,1 για το Ηράκλειο, για την πόλη μας. www.musicocanal.gr για όλο το υπόλοιπο πλανήτη. Μας ακούτε δυνατά και καθαρά από παντού. Τα mail σας καλοδεχούμενα στο στούντιο παπί, musicocanal.gr. Εννοείται Face, Insta, Twitter δικά σας, το, και του ραδιοφώνου και το προσωπικό. 28 10 3 62 60, να ακούσουμε τη φωνή σας, μας λέει καλημέρα. Προς το παρόν σιωπώ λίγο να ακούσουμε τον Sting. Δεν με τρελαίνει η εκτέλεση που έβαλα βέβαια, αλλά το έκανα κατά λάθος. Αλλά δεν πειράζει, θα ακούσουμε. Kingsman in New York.

Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, δεν μπορώ να το ακούσω, δεν μπορώ. Αυτή θέλω. Συγγνώμη για την απόλυτη, πώς λένε, την γρήγορη αλλαγή, την απότομη αλλαγή, αλλά...

Λοιπόν, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Γιάννη Σάντα. Ματάκια μου, κομμένα τα μου. Και γυρνάει ο τύπος και της λέει ατάκια ου. Συγγνώμη παιδιά, Γιάννη με πήρε στο λαιμό σου. Λοιπόν, Sting, New York και αμέσως μετά πολύ σε μια έτσι μουσική κουβέντα που είχα Σαββατοκύριακο. Ένα χαρακτηριστικό Messes in a bottle. Δεν ξέρω γιατί τους έχω παντρέψει αυτούς και τους Dire Straits, όπου ακολουθεί μετά το Money for Nothing. Δεν έχουν και πολλά κοινά μουσικά, αλλά δεν ξέρω γιατί τους έχω παντρέψει μες στο μυαλό μου. Έχουμε λίγο χρόνο να απολαύσουμε και το ένα και το άλλο και να δούμε μετά τι έγινε σαν σήμερα μία μέρα σαν και αυτή τον κόσμο κατά τους αιώνους. Τους άλλους τεμπέλιασα το Σαββατοκυριακό. Δεν είδα καθόλου Twitter, δεν ασχολήθηκα με την εκπομπή, οπότε ό,τι λέω, ό,τι μου ήρθε σήμερα, καλά, κακά, σωστά, λάθος θα τα πω και ο Θεός είναι μεγάλος.

πολύ γρήγορα να δούμε τι έγινε σαν σήμερα, μία μέρα σαν και αυτή. Το αεροπλάνο Ελλάς 1928, α, δεν πάμε πολύ πίσω, τύπου Μπρέκετ. Με πλήρωμα τον υπολογαγό Ευάγγελο Παπαδάκο και τον συνταγματάρχη Αχρήστο Αδαμίδη απογειώνεται από το Τατόι για να πραγματοποιήσει το γύρο της Μεσογείου. 20 μέρες θα χρειαστεί για να το πετύχει. Μεγάλη Μεσόγειος, παιδιά. Είναι πάνω από 10.000 χιλιόμετρα η περίμετρος της Μεσογείου. Οπότε 20 μέρες βέβαια για ένα αεροπλάνο να κάνει την περίμετρο 10.000 χιλιόμετρα. Δεν λίγο, δεν πολύ, αλλά δεν και λίγο. Είναι κάμποσε. Για να κάνουμε 9.000 χιλιόμετρα με τον Ηλία, να φύγουμε από το Σικάγο, να πάμε Νέα Ορλεάνη και να ξαναγυρίσουμε Σικάγο από άλλο δρόμο, είχαμε κάνει τότε 9.000 χιλιόμετρα, μέσα στις 25 μέρες. Πάμε, πάμε. Πω, πω, πω, πω. Μακ Κνόπφλερ. Έλα Μίλτο, καλημέρα. Να, είδες, κατάλαβες τώρα. Μου λέει ότι ο Sting τραγουδάει στο Money for Nothing. Ο Μίλτος. Το έχω συνδυάσει, ρε Μίλτο. Έχω συνδέσει Dire Straits με Police. Ενώ η μουσική τους δεν... Μόνο το τύμπανο είναι. Them, yo-yos. Αυτό το τουκ. Ξέρω. Είσαι σίγουρος ότι αυτός είναι ο Sting? Όχι, εμένα μου κάνει για το Mark. Money.

δεύτερες κάνει. Λέω κι εγώ. Γιατί αυτές είναι ίδιες. Από το Brothers in Arms, αν δεν κάνω λάθος, είναι το άλμπουμ.

Καλά, να το τραγουδάω μόνος μου μέσα στο κράνος. Πάστε περιπτώσει να πει και μια βλακία, αλλά τραγουδάω στο μικρόφωνο τώρα. Δεν μπορώ, ντρέπομαι. Όχι, ντρέπομαι γιατί μ' άρεσε πάρα πολύ να τραγουδάω. Και α μην έχω και καλή φωνή. Αλλά μην πω λάθος τα λόγια, κατάλαβες. Μην το κάνω σαν ένα βιντεάκι, το έχετε δει. Με μια τύπησα που δεν ξέρω, Ουσμπεκιστάν, σε μια τέτοια χώρα, όπου τραγουδάει Kylie Minogue. Στο περίπου. Και έχει πάει σε ένα διαγωνισμό τραγουδιού ή σε ένα σαν το. Όχι να ευκαιρία, κάτσε να λέω να ευκαιρία και προδίδω την ηλικία μου. Σαν το X Factor. Ναι, σε ένα τέτοιο. Και είναι οι τρεις κριτές και ακόμα τραγουδάει Kylie Minogue, αλλά με τα δικά της λόγια. Στο περίπου δηλαδή. Αχ, Παναγία μου, λοιπόν. Ναι, είναι πολλές 20 μέρες για αεροπλάνο και να κάνεις το γύρο της Μεσογείου. Περίμετρο της Μεσογείου είναι περίπου 10.000. Εκεί περίπου είναι η περίοδος. Δεν είναι μικρή, δεν είναι μικρή γιατί ξεκινάς από Μεσόγειο. Καλά, δεν ξεκινάει από πουθενά, είναι κυκλικό πράγμα. Να πεις ότι ξεκινάει από τα Δαρδανέλια, κατεβαίνει, πάει Κύπρο, περνάει κάτω από την Κρήτη, Βόρεια Αφρική, Αίγυπτο, Λίβανο και Συρία, εννοείται την άφησα, Λίβανο, Συρία, Τουρκία, Λίβανο, Συρία, η Συρία, Λίβανο, Ισραήλ, η Ιορδανία, νομίζω έχει και έξω η Ιορδανία στην Μεσόγειο. Κόλλησα τώρα, δεν νομίζω. Όχι, μπορεί να μην έχει. Ναι, η Ιορδανία έχει την νεκρά θάλασσα, παιδιά. Εμπειρία έτσι να κολυμπεί στην νεκρά θάλασσα. Επιπλέεις, επιπλέεις. Χωρίς κανένα. Έχει τόσο αλάτι μέσα. Σε κρατάει στην επιφάνεια, θες, δεν θες. Δηλαδή να αυτοκτονήσεις, να αποπνιγμώ στην νεκρά θάλασσα, το ξεχνάς. Αίγυπτο, Λιβύη, Τινησία, Αλγερία, Μαρόκο, Ισπανία, Γαλλία. Ιταλία, Ελλάδα. Είναι μεγάλη. Υπερψηφίζεται το 1932 στη Βουλή το νομοσχέδιο περί κοινωνικών ασφαλίσεων. 1932. Α, το ΙΚΑ. Εκεί τότε ξεκινά το ΙΚΑ. 1949 ο Βρετανός συγγραφέας George Orwell εκδίδει το εμβληματικό μυθιστόρημά του 1984. Δύο πράγματα ξέρουμε από τα έργα του Orwell πάρα πολύ καλά. Το φάρματο ζώων. Αλληγορικό, επίσης αλληγορικό και το 1984, όπου μας λέει ότι εάν συνεχιστεί όλο αυτός ο κρατικός έλεγχος να ελέγχουμε τα πάντα ως κυβέρνηση και προπαγάνδα, ό,τι έκανε και ο Χίτλερ, δεν ξέρω αν σας θυμίζει και κάτι άλλο, δεν θα πω εγώ τίποτα τώρα. Γιατί, δηλαδή δεν θα πω αν περιμένετε ότι και κάπως έτσι είναι τα πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Δεν θα το πω. Είναι δική σας ευθύνη να το σκεφτείτε. Ένα βιβλίο σταθμός του 20ου αιώνα, όπως και η Φάρμα των Ζώων, το συζητώ. George Orwell. Είναι και το τελευταίο του μυθιστόρημα. Είναι ένα, μιλάει για ένα, για κάπου στην ευρύτερη περιοχή της Αυστραλίας, εκεί σε ένα εφιαλτικό κόσμο, όπου είναι ένα δυστοπικό απολυταρχικό καθεστώς, το οποίο παρακολουθεί συνεχώς τους αντιπάλους, τους πολίτες, παρακολουθεί τους συμπαίκτες, κάτι σαν το Predator δηλαδή, έχει λαδώνει, χρηματίζει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να λένε μόνο καλά λόγια για αυτόν. Και ο πρωταγωνιστής, δεν θυμάμαι το όνομά του, προσπαθεί να θυμηθεί πώς ήταν η παλιά του ζωή όταν ήταν ελεύθερος πριν από την επικράτηση του καθεστώτος, που ήταν ένας κόσμος χωρίς καταπίεση, που οι άνθρωποι ζούσαν ελεύθεροι. Εξαιρετικό βιβλίο, εξαιρετικό, το 1984. Φοβερό βιβλίο. Όπως και η Φάρμα των Ζώων, βεβαίως, εννοείται. Αν δεν έχω και χρόνο να σας μιλήσω, ούτε για τη Φάρμα των Ζώων, επίσης αλληγορικό. Βρετανός ο George Orwell. Ξεκίνησαν πάρα πολλά καλά. Μπορεί να λέμε ό,τι θέλουμε για τους Βρετανούς αποικιοκράτες και τα λοιπά και τα λοιπά, ρατσιστές, και είναι, γιατί είναι. Ειδικά οι Έλληνες, ακόμα και του υψηλού επίπεδου Έλληνες που μετανάστευσαν στην Βρετανία, έχουν γνωρίσει το πεστί τους, το ρατσισμό. Καλά, για τους Ινδούς και τους Πακιστανούς δεν το συζητώ, ότι έχουν βιώσει μέχρι να γίνουν γιατροί και να φτάσουν σε υψηλά επίπεδα. 1963, Μίκης Θεοδωράκης, 20 Έλληνες επιστήμονες, καλλιτέχνες, εργάτες, φοιτητές και δημοσιογράφοι ιδρύουν το κίνημα νεολαίας Γρηγόρης Λαμπράκης.
Ο Μίκης, ο γνωστός μουσικοσυνθέτης, εκλέγεται πρόεδρος και ξεκινά μια πολιτική και πολιτιστική εκστρατεία σε όλη την Ελλάδα. Δεν θέλω να μιλήσω όμως για τη συνέχεια του Μίκη Θεοδωράκη. Σταματώ εκεί, στο κίνημα νεολαίας Γρηγόρη Λαμπράκη, στους αγώνες του Μίκη Θεοδωράκη. Σταματώ εκεί και δεν πάω παρακάτω. Δεν θα χαλάσουν τα τελευταία χρόνια του Μίκη Θεοδωράκη να χαλάσουν μια λαμπρή καριέρα. Και ιδεολογική αλλά και μουσική. Το 1995 η διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης Μαρίνα Λαμπράκη Πλάκα ανακοινώνει την αγορά του πίνακα Άγιος Πέτρος Δομήνικο Θεοτοκόπουλο. Ένας εξαιρετικός πίνακας, παιδιά. Αν πάτε Εθνική Πινακοθήκη, πηγαίνετε να τον δείτε. Δηλαδή δεν θα σας εντυπωσιάσει. Γιατί είναι μικρός, είναι μισό μέτρο επί μισό μέτρο. Είναι χοντρά χοντρά, σας το λέω. Αλλά πηγαίνετε να τον δείτε. Είναι από τα αποστολάτα του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου. Έπιασε και του ζωγράφησε όλους τους. Πίνακες, η Μαρίνα Λαμπράκη μάζεψε 300 εκατομμύρια δραχμές, 290 εκατομμύρια δραχμές για την αγορά του έργου που συγκεντρώθηκαν από προσφορές ιδρυμάτων, καλλιτέχνες, πολίτες κτλ. Πήγε, πήρε τον πίνακα και διάλεξε τον Άγιο Πέτρο, διότι ο Άγιος Πέτρος ήταν κεφαλή, έτσι, είναι ηγετική μορφή ο Άγιος Πέτρος. Ηγετική μορφή ο Άγιος Πέτρος ανάμεσα στους Αποστόλους. Δεν ξέρω ακριβώς, Νίκο, δεν ξέρω, μισό μέτρο επί μισό μέτρο χοντρά ή λίγο παραπάνω η μια πλευρά, αλλά μη φανταστεί να πάει 70 πόντους ως εκεί. Μικρός πίνακας είναι, μην περιμένεις σε Γκρέκο και να δεις κάτι τεράστιο. Αυτά τεράστια στο Λούβρο. Στο Λούβρο. Και πάτε Λούβρο, στον πρώτο όροφο, να δείτε Γκρέκο, να δείτε Νταβίδ, να πιάνουν ολόκληρου στίχους. Θέλετε μεγάλο. Λοιπόν, 2000 η τρομοκρατική οργάνωση 17 Νοέμβρη δηλοφονεί το στρατιωτικό ακόλουθο της Μεγάλης Βρετανίας στην Αθήνα, ο Άτο Σόντερς, ταξίαρχος Στίβεν Σόντερς. Το 2000. Στην αλλαγή του αιώνα, μετά την αλλαγή του αιώνα. Και ήταν η αρχή του τέλους για την 10η. Για τη 17 Νοέμβρη, γιατί μετά συνέλαβαν έναν από τα αδέρφια Ξύρου. Εκτέλεση του Σόντερς ήταν στην Κηφισίας, στη λεωφόρο Κηφισίας. Έκαναν πολλά λάθη σε αυτή την εκτέλεση η 17 Νοέμβρη άφησε πάρα πολλά στοιχεία. Ήταν ο Σόντερς στην Κηφισίας πρωί και 17 Νοέμβρη περίμενε στο φανάρι. Είχε ξεκινήσει, κατέβαινε την Κηφισίας, έφυγε από την Κηφισιά και στο λίγο πριν φτάσει ψυχικό στο πρώτο φανάρι της Φιλοθέης άναψε κόκκινο, το αυτοκίνητο σταμάτησε, άναψε κόκκινο και για τη ζωή του όμως, γιατί τον εκτέλεσε η 17 Νοέμβρη. 2006 υπουργός Πεχοδέ Γιώργος Σουφλιάς, έφυγε ο Σουφλιάς πριν από λίγο καιρό, παρουσιάζει το σχέδιο για τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου στο Ελληνικό. Βέβαια δεν υπολόγιζε ο Σουφλιάς ότι θα υπάρχει αυτή η, μην την πω, δεν θα το πω. Αν γκουγκλάρετε αυτή τη στιγμή Μητροπολιτικό Πάρκο Ελληνικό, θα καταλάβετε τι εννοώ. Με το που θα το δείτε και εσείς θα καταλάβετε τι θυμίζει. Α, μου θυμίζει το πείδημα της γριάς στην Άνδρο. Δεν ξέρω αν έχετε πάει. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρόμπερτ Σούμαν, Γερμανός συνθέτης από τους κορυφαίους της εποχής του ρομαντισμού. Και να σκεφτεί κανείς ότι ο Σούμαν ήταν έζησε στη σκιά της γυναίκας του. Πολύ ερωτευμένος με τη γυναίκα του. Ό,τι έκανε, ό,τι έγραφε για το χατήρι της. Ό,τι έκανε και ό,τι έγραφε για το χατήρι της. Πολλές συνθέσεις.
Έκανε πολλά κονσέρτα για πιάνο και ορχήστρα, αλλά είναι και χαρούμενος. Εμένα μ' άρεσε ο Σούμαν, αρέσει ο Σούμαν. Ενώ δεν με τρελαίνει η κλασική μουσική, ο Σούμαν μ' αρέσει. Δεν ξέρω πολλά να σας πω, αλλά μ' αρέσει, μ' αρέσει. Όταν το νιώθω, με βγάζει το. Όχι στο τσιφτετέλι, αλλά σε ένα κέφι με βγάζει. Francis Crick, ο Βρετανός βιολόγος, μαζί με τον Robert Watson, ανακάλυψε το DNA, α ναι, το 1953. Μεγάλη ιστορία, παιδιά, μεγάλη ιστορία. Δηλαδή, εκείνη την ημέρα που ανακάλυπτε ο Crick με τον Watson το DNA, δεν θα μπορούσαν να φανταστούν πόσο θα εξελίξουν την ιατρική. Τι Berners-Lee, Βρετανός μηχανικός υπολογιστών. Α, μηχανικός υπολογιστών. Από καλημέρα στο Μανώλη Τζουράρη, που ανακάλυψε το www και ουσιαστικά έκανε πραγματικότητα το ίντερνετ. Τι Berners-Lee.

0: World Wide Web. Σωστά, σωστά. Σαν σήμερα γεννήθηκε κάποιος Walter Hunt, Αμερικανός μηχανικός που ανακάλυψε την καρφίδα ασφαλείας. Α, την παραμάνα. Καρφίδα ασφαλείας, ο Χριστός και Παναγία. Ναι, Walter Hunt. Ο Hunt, φίλε Walter, εκεί που είσαι ψηλά, θέλω να σου πω ότι έλυσες πολλά προβλήματα αυτή την παραμάνα, ειδικά σε ντεκολτέ. Ειδικά σε ντεκολτέ. Τα οποία φεύγοντας από το σπίτι πιστεύεις ότι είναι όπως πρέπει, μετά ανακαλύπτεις ότι είναι ή εσύ είσαι πιέζουν την αρκετά τρομερά. Αλέξανδρος Ιόλας γεννήθηκε σαν σήμερα, γκαλερίστας, μάζευε ό,τι βρισκόταν σε έργα μοντέρνης τέχνης. Έφυγε σαν σήμερα, μια μέρα σαν και αυτή. Αυτά, σιωπώ να πάμε σε break, ίσα ίσα τα πρόλαβα. Να γυρίσουμε να δούμε τι γίνεται στην Κρήτη μας, στο νησί μας. Σήμερα Δευτέρα, 8 Ιουνίου. 8 Ιουνίου, σωτηρίου του 2026. Καλημέρα, εδώ να μείνετε, γιατί θα δούμε τι γίνεται και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο πλανήτη.
1: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 9.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα.
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
4: Τελικά, πού θα πάμε?
3: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
4: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
5: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
6: Τεχνόπολης.
5: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
7: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη.
5: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
8: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
5: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.

Είχαμε ένα ατύχημα λίγο πριν στο κόμμο του αεροδρομίου στην έξοδο προς Άγιο Νικόλα, όταν γιώτα είχε επιβατικό όχημα. Ξετράπη της πορείας, το αυτοκίνητο βγήκε εκτός δρόμου, κατέληξε σε χαντάκι. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Αλλά έχετε το νου σας εκεί με τα έργα, τα πράγματα είναι λίγο περίεργα. Ένας νεαρός φορτωμένος πιάστηκε με κάναβη σε τροχονομικό έλεγχο. Είχαμε νέες αφήξεις μεταναστών από τη Λιβύη στην Κρήτη, στο νησί μας. Συνελήφθησαν και οι δύο διακινητές. Στις φυλακές της Αλικαρνασσού είχαμε θεματάκια, πιάστηκαν στα χέρια νεαροί κρατούμενοι από Αλικαρνασσό και Γεωργιανή.

Είχαμε και την, την ιστορία του 37χρονου Παλαιστινίου και της εξτρεμιστικής οργάνωσης που υποτίθεται ότι είναι μέλος. Το Ισραηλινό κρουαζιερόπλοιο είχε ελεγχθεί στον Άγιο Νικόλαο την ημέρα της αύξησης του κρουαζιερόπλοιου. Σύλληψη του 37χρονου Παλαιστινίου, λοιπόν, ο οποίος εργαζόταν ως ηλεκτρολόγος εδώ στο νησί, στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει. Έχει ανοίξει ένα νέο κύκλο ερευνών για πιθανή δραστηριότητα που φέρεται να συνδέεται με τη Χαμάς στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, εγώ πιστεύω ότι δεν ήταν αυτός ο επικίνδυνος μέσα στο κρουαζιερόπλοιο, αυτός ο συλληφθής Παλαιστίνιος τρομοκράτης. Παίζει να είναι λιγότερο επικίνδυνος από τους Ισραηλινούς επιβάτες του κρουαζιερόπλοιου. Και το κλείνω εδώ το θέμα. Κατηγορείται ότι είναι ειδικός στην κατασκευή βομβών με εκπαίδευση στη Μαλαισία.

ένα μεγάλο κομμάτι. Τώρα είναι ένα ολόκληρο παζλ που νομίζω ότι μέχρι στιγμής έχουμε βρει λίγα κομμάτια του παζλ όσον αφορά τον 37χρονο Παλαιστίνιο. Άστο να εξελιχθεί και εδώ είμαστε να το συζητήσουμε, να τα πούμε.

είπα καλημέρα. Καλημέρα Μίλτο, καλημέρα Μαρία. Αυτά συμβαίνουν στο νησί μας. Παλαιστίνης τώρα που έχει μεταφερθεί στη Γαδά. Τελευταία μάχη σήμερα, τελευταία μάχη για τους υποψήφιους των γενικών λυκείων, των ΓΕΛ που λένε. Οι εξετάσεις στα ΕΠΑΛ θα συνεχιστούν για μια εβδομάδα ακόμα. Ακολουθούν βέβαια τα ειδικά μαθήματα για όσους δώσουν σχέδιο, μουσικά μαθήματα, ξένες γλώσσες, αρχιτέκτονες κτλ. Λογικά οι βαθμοί 20-25 του μήνα. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Εκεί κάπου θα ξέρουν τι γράψαμε. Καλή επιτυχία στην Εβίτα. Καλή επιτυχία να έχει Δημήτρη το κοπέλι σου, κορίτσι σου. Καλή επιτυχία. Καλά αποτελέσματα πλέον. Και γιατί καλή επιτυχία δεν υπάρχει. Η επιτυχία είναι πάντα καλή, έτσι. Να συνεννοούμαστε, αλλά δεν είναι και ωραίο, δεν ακούγεται ωραία στα αυτιά μου τουλάχιστον να πισκέτω επιτυχία. Ακούγεται κάπως. Δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε τα δικά μας, που δεν είναι λίγα. Καθόλου λίγα δεν είναι. Είναι τρομερά τα έσοδα που έχουν δηλώσει οι πολιτικοί μας και δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά. Κοιτούσα χτες τα διαφορετικά πόθεν έσχες του Κυρανάκη και είναι εντυπωσιακή αύξηση, παιδιά. Εντυπωσιακή αύξηση. Τρομακτική αύξηση. 36.000 έχει πει, εκτινάχθηκε σε 185.000, 186. Περιουσιακά στοιχεία από 17.000 πήγε στα 920. Τρομακτικά. Θαύμα, θαύμα. Αυτό που έλεγα το πρωί, τέτοιο θαύμα είχαμε να δούμε από το γάμο της Κανά και τον χορτασμό των πεντακισχυλίων. Εντυπωσιακό, πραγματικά εντυπωσιακό. Είχαμε και την μαφία της πολιοδομικής, την πολιοδομική μαφία, όπου κόσμο και κοσμάκι εκβίαζε για να εκδώσει άδειες ανέργειες. Με το αζημίωτο βεβαίως, βεβαίως, και ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας είναι ο εγκέφαλος όλη αυτής της ιστορίας. Λοιπόν, εντάξει, δώστε μου να πάρω μια ανάσα και να γυρίσω να δούμε, να πούμε ό,τι πρέπει να υποθεί. Είχαμε και τα προβλήματα με την Τουρκία, βέβαια, με την τουρκική παρενόχληση του αεροσκάφου που μετέφερε τον Νίκον Δένδια στην Κύπρο. Σήκωσαν και F-16. Έπαιζε και μια συμφωνία ανάμεσα σε Κύπρο-Γαλλία ή Κύπρο-Γαλλία που ταράζει την Άγκυρα. Να σας τα πω όλα. Δώστε μου να πάρω μια μικρή ανάσα να ακούσουμε και το υπόλοιπο από τον Blackbird Sultana. Και εδώ είμαστε.

Λοιπόν, πρέπει να δούμε τώρα τι γίνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Αλλά δεν είμαι και τόσο καλά ενημερωμένος σήμερα, διότι Σαββατοκύριακο δεν θα πω. Τι έκανα, δεν είναι σωστή λέξη. Δεν έχω ιδέα. Το μόνο που γνωρίζω είναι ότι έχει ανάψει το φιτίλι ξανά στην, στη Μέση Ανατολή. Το Ιράν βομβάρδισε το με πυράβλους, έστειλε πυράβλους στο Ισραήλ. Το Ισραήλ τώρα βομβαρδίζει το Ιράν παρά το χέρι Τραμπ. Σε εισαγωγικά του έβαλε χέρι ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Είπε δηλαδή σε απλά ελληνικά, θα δεχτεί θέλει δεν θέλει τη συμφωνία, δεν έχει επιλογή, εγώ παίρνω τις αποφάσεις. Έχουμε μπλέξει το, καταλαβαίνετε. Δυστυχώς, λυπάμαι, δεν μπορώ να συμπαθήσω τους Ισραηλινούς και όλα αυτά που κάνουν στη Γάζα. Διαλύουν ο στρατός του Ισραήλ, οι πολίτες ακολουθούν, μην νομίζετε. Διαλύουν νοσοκομεία, σκοτώνουν παιδιά, καταστρέφουν πηγάδια για να μην έχουν πρόσβαση στο νερό. Τα βλέπετε αυτά στο βίντεο. Πρόσφατα είδαμε τους Ισραηλινούς που να επιτίθενται σε Παλαιστινίους με μίσος, με Παλαιστινίους που προσπαθούσαν να αποτρέψουν την κατεδάφιση ενός πηγαδιού. Δεν θυμάμαι να σας πω σε ποια περιοχή. Δυτικά της Ραμάλα ήταν. Πηγάδια που αποτελούν πηγή ζωής για τη γη και τους ανθρώπους να καταστρέφονται με σκοπό να τους οδηγήσουν στην απόγνωση μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Μέσα στην ίδια τους την πατρίδα. Αυτό που κάνανε οι Ισραηλοί βέβαια τότε εκεί στην... γιατί πουλούσαν και οι Παλαιστίνοι εκεί στην περιοχή, συμβαίνει αυτή τη στιγμή και στην Ελλάδα. Έχει παγώσει η αγορά, έχει νεκρώσει η χώρα. Μόνο περιοχές με τουρισμό επιβιώνουν. Μην κοιτάτε που ζούμε στην Κρήτη σε ένα παράδεισο. Όσο είναι παράδεισος, η ενδοχώρα έχει πεθάνει, παιδιά. Δεν λειτουργεί τίποτα. Οι επιχειρήσεις, ειδικά Θεσσαλονίκη, δεν λειτουργούν. Οι επιχειρήσεις κλείνουν η μία μετά την άλλη. Όλοι πουλάνε για να φύγουν. Μόνοι επενδυτές οι Ισραηλινοί που αγοράζουν σπίτια. Σπίτια, οικόπεδα σε τιμή ευκαιρίας από εξαθλειωμένους ηθαγενείς. Ειλικρινά σας μιλώ. Δεν μπορώ να τους υποστηρίξω. Δεν μπορώ. Με αυτά που βλέπουν τα μάτια μου, όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στη Γάζα, δεν μπορώ. Δεν μπορώ να τους υποστηρίξω. Δεν μπορώ να χάνονται παιδιά και να τους υποστηρίξω. Λυπάμαι. Λυπάμαι. Αν δεν σας βολεύει, μιλάω για μια φίλη που πήρε τηλέφωνο, κάνε μου τη χάρη και άλλαξε σταθμό. Πήγαινε κάπου αλλού. Τόση είναι. Κάνε μου τη χάρη, γιατί εγώ δεν μπορώ να τους υποστηρίξω. Θα το πω και θα το ξαναπώ ότι μέσα σε αυτό το κουραζιρόπλιο που είπαν ότι ο Παλαιστίνιος τρομοκράτησε, ετοιμαζόταν να βάλει βόμβα, παίζει να είναι και ο λιγότερο επικίνδυνος από όλους εκεί μέσα. Αυτό. Κάνε μου τη χάρη, αγάπη μου, και άλλαξε ραδιόφωνο. Summer of '69, τότε που τα πράγματα ήταν διαφορετικά.

Μετά από αυτό το τραγούδι πάντα μου άρεσε να ακούω το 74-75. Σε beat δεν ταιριάζουν, αλλά δεν ξέρω, σαν φιλοσοφία μου έκανε.

υπάρχει και θέμα διαδοχής του Μαρινάκη. Υπάρχει δυστοκία. Σήμερα αποφασίζει ο Μητσοτάκης, έχει κάνει τα ραντεβού του. Παίζουν και σενάρια. Ποιος είναι ο διάδοχος του Μαρινάκη? Και είναι μια θέση φωτιά, παιδιά, έτσι. Είναι μια θέση φωτιά. Είχαμε και ένα μεγάλο σεισμό στις Φιλιππίνες, 7,8. 7,8 ρίχτερ χτύπησε τις Φιλιππίνες, παιδιά. Μάλιστα καταγράφει και ένα τσουνάμι, όχι πολύ μεγάλο, 1,4 μέτρα. Αλλά εν πάση περιπτώσει υπήρχε σπευσμένη απομάκρυνση κατοίκων από τους παράκτιους τομείς της Βόρειας Ινδονησίας εξαιτίας του κινδύνου από τσουνάμι. Γιατί δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί. 7,8. Πολύ ισχυρός σεισμός. Επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νότια των ακτών των Φιλιππίνων. Όπου μέχρι στιγμής στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 8 άτομα. Ο απολογισμός βέβαια των νεκρών δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμα. Να πούμε εδώ. 7,8 είναι πολύ δυνατός σεισμός. Για τις Φιλιππίνες λες, καλημέρα Μάγδα, για τις Φιλιππίνες λες, για το δικό μας εδώ στην Αθήνα. Καλημέρα και στην Αθήνα, στην πρωτεύουσα. Δεν λες τίποτα. Τι να πω, παιδιά, με 5,2 ρίχτερ, τόσο είναι το πλυντήριό μου, τα Στίβη. Το παλιό μου πλυντήριο. Έχω να

Κάκελο πλυντήριο. Λοιπόν, έλα, σιωπό να ακούσουμε τραγούδι. Να πάμε στο τελευταίο ημίωρο που δεν θα πούμε κακά πράγματα. Τίποτα, τίποτα κακό να σας καλά στη διάθεση, σας το υπόσχομαι. Τζάνις, καλημέρα. Τζάνις, σου μιλάω, δηλαδή έφευγε το πλυντήριο από την κουζίνα και είχα ευτυχώς προβλέψει, γιατί είχα βάλει μεγάλο, πώς λέγεται αυτό ρε παιδί μου, σωλήνα αποχέτευσης, αυτό που βγάζει τα νερά το πλυντήριο, το είχα εγώ προβλέψει και το έβρισκα στο σαλόνι. Μιλάω τρομερό, τρομερές στιγμές. Καλημέρα Τζάνις, καλημέρα Μανώλη, είναι οι σωτήρες μου, θα σας πω άλλη ώρα γιατί είναι σωτήρες. Ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο μαζί τους. Νότια Κρήτη. Έλα, σιωπό, σιωπό. 40 δευτερόλεπτα να ακούσουμε έστω και έτσι. Για να δικαιολογήσουμε και τον τίτλο μουσικό κανάλι. Και επιστρέφω να δούμε καύσιμα. Αθλητικά, σήμερα έχει ντέρμπι. Έχει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, συγγνώμη. Καιρό. Τι καιρό. Ξεκίνησαν οι ζέστες.

0: Λοιπόν, να πω καλημέρα στον Πέτρο και την Κατερινά που μου θύμισαν το επόμενο τραγούδι. Το ακούγαμε στην παραλία. Στην παραλία που ήμασταν λοιπόν, μαζί με τον Πέτρο, τον Κατερίνα, τον Ζουράρι. Όλη την παρέα, εν πάση ακούω κάποια στιγμή και λέω τι.
1: Don't watch that, watch this. This is the heavy, heavy monster sound. The Nazi sound around. So if you're coming off the street and you're beginning to feel the heat, well listen, buzzer, you better start to move your feet to the recognized rock steady beat of madness. Wow.

Λοιπόν, όσον αφορά στα καύσιμα, δεν έχω κακά μαντάτα. Δεν είναι φθηνά, μην ξεγελιόμαστε. Μην συνηθίζουμε το κακό και μας κοιμίζει το λιγότερο κακό. 1978 στη λεωφόρο Κάρου στην ΠΠΗ. Η πιο φθηνή αμόλυβδη 95 οκτανίων στην πόλη. 1989 στο δρόμο προς Άγιο Νικόλαο και στον καρτερό από την Αβίν. 1995 από τη λεωφόρο Κνωσού από την Αβίν στη λεωφόρο Κνωσού. Και αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές. Και βέβαια μετά το Smartness η μόνιμη αλλαγή των τότε ημερών ήταν το Enola Gay. 1696 Olaf Palme, diesel κίνησης από την ECO. 1698 από την ECO στη λεωφόρο Κνωσού. 1699 στις ECO της Κρασαδάκη. Ίδια τιμή στην BP στη Σκουλά, ίδια τιμή στην Αβίν στη Σκουλά, ίδια τιμή στην BP στη λεωφόρο Κνωσού, όπως και στην Αιτζίνα στο Γάζι. 1699, αυτές είναι οι πιο φθηνές τιμές. Enola Gay.

Είναι ο τύπος που παρακαλά, Orchestra Maneuvers in the Dark, που παρακαλάει τον Enola Gay ότι έπρεπε να μείνει στο σπίτι χθες και ότι οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν

Όχι, δεν είναι το όνομα της βόμβας. Νομίζω το της βόμβας ήταν Little Boy, χωρίς να είμαι σίγουρος. Ναι, όλα γκέι ήταν το... το βομβαρδιστικό, το αεροπλάνο, πάση περιπτώσει, το αμερικάνικο, όπου τότε εκείνο τον Αύγουστο του 45 ήταν το πρώτο αεροσκάφος που έριξε την ατομική βόμβα. Είναι Ναγκασάκι, Χιροσίμα, δεν ξέρω που έπεσε η πρώτη. Ενώ Λαγκέι νομίζω ήταν η μαμά του πιλότου. Εκείνη την ώρα το βάφτισαν το αεροπλάνο. Έσβηναν, έγραφαν δηλαδή πάνω στο... Ναι. Χιροσίμα, Δημήτρη, Χιροσίμα, εντάξει. Χιροσίμα ήταν εκεί ένα πρωινό του 45, του Αυγούστου του 45. Η βόμβα, η ατομική, απελευθερώθηκε από το Ενόλα Γκέι και προκάλεσε άμεσα το θάνατο, δεν ξέρω τι να πω, δεκάδων, εκατοντάδων, χιλιάδων ανθρώπων, ισοπεδώνοντας την πόλη. Δεν μπορώ, ρε. Δεν μπορώ τα αφεντικά του πλανήτη, παιδιά, χίλια συγγνώμη. Αυτό το γεγονός ενέπνευσε τους Orchestral Maneuvers on the Dark. In the Dark. Το χορεύαμε χαρούμενοι. Έχει ένα πολύ ωραίο ρυθμό. Είναι ένα από τα πιο εμβληματικά κομμάτια της δεκαετίας του 80. Παρ' όλα αυτά έχει βαρύ στίχο. Δύο πράγματα σας τα είπα, δηλαδή. Χοντρά, χοντρά. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ακούσω από πολύ το πρωί. Walking on the Moon. Αλλά έβαλα ένα άλλο και λέω, το μετάνιωσα μετά, έβαλα το Message in a Bottle. Και λέω, όχι, ας το βάλω. Και επίσης, βέβαια, δεν θα έχει μουσική συνοχή, αλλά άκουγα εκεί στην παραλία και το... και Μανδρουγάδα. Θα βάλω και Μανδρουγάδα, θα βάλω και Σιβέρχογεμ όταν ξεκίνησε να κάνει solo καριέρα, που είπε ένα τραγούδι εμβληματικό για μένα, ένα τραγούδι το οποίο το έχουμε βιώσει εκεί, στον τόπο που γεννήθηκε, και το είπε με μια εξαιρετική ερμηνεία.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα λίγο τα αθλητικά μας. Ο Σπανούλης στον Άρη. Υπάρχει αγωνιστική φιλοδοξία στους κιτρινόμαυρους, γι' αυτό και πήραν το Σπανούλη για να ολοκληρώσουν τη δουλειά. Σήμερα έχουμε το τρίτο παιχνίδι ανάμεσα σε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Είναι η ώρα βέβαια το βράδυ, από την ΕΡΤ2, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, για το Game 3, 1-1 το score.

Και δεν έχω να πω κάτι άλλο. Τα άλλα είναι μεταγραφές. Ο Σλούκας έβγαλε μέρος της προπόνησης και τελευταία στιγμή θα αποφασιστεί η συμμετοχή του στο Game 3. Έκανε και ο Ντόρση από την άλλη πλευρά, από το άλλο στρατόπεδο, ατομικό. Δεν νομίζω να να παίξει ο Ντόρση σήμερα.

Αυτά όσον αφορά στα αθλητικά μου. Οι κληρώσεις, έλα ρε Μάνο, καλημέρα. Οι κληρώσεις είναι νομίζω 17 Ιουνίου, χωρίς να πω τίποτα, 17 Ιουνίου οι κληρώσεις. Και οι αγώνες του Παναθηναϊκού, τουλάχιστον στο Conference, είναι στις 23 ο πρώτος και 7.30, 29.30 ο δεύτερος. Αυτά. Το έχουν παρά. Αυτός λέει ο Γιώργος, δεν μου κάνει όρεξη να το δω. Εντάξει, Γιώργη, ντέρμπι είναι τώρα. Μην περιμένεις τα ντέρμπι να δούμε ποιοτικό μπάσκετ. Είναι ντέρμπι, είναι. Αυτή down to waterline. Δεν το έχω, παιδιά, δεν το έχω, ναι. Δεν το έχω, ναι. Το ψάξα και εγώ να το βάλω το down to waterline, αλλά το the waterline. Αλλά δεν το έχω δυστυχώς. Θα το ψάξω το βρώμο. Θα ψάξω να το βρω στα αρχεία του Σφουγγαρά. Όπου έχουμε εδώ πέρα κάποια αρχεία του Νίκου του Σφουγγαρά. Καλημέρα, Νίκο. Τα οποία είναι θησαυρό, εξαιρετικά. Ναι, αλλά είναι ντέρμπι τώρα. Πώς θα γίνει τώρα για αυτά τα ντέρμπι ζούμε. Τι θα πάμε να δούμε, εσύ, Τζόρτζ. ΑΕΚ, Κολοσσός. Όχι. Στο μπάσκετ θα δούμε Παναθηναϊκός Ολυμπιακός. Τέλος. Λοιπόν. Από αθλητικά τέλος δεν έχω να πω κάτι άλλο. Καύσιμα είδαμε. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα, γιατί έρχονται δύο τραγουδάκια αγαπημένα. Μανδρουγάδα το πρώτο και το δεύτερο Σιβέρτ Χογέμ. Και παραλαμβάνω για να δικαιολογήσουμε για το τίτλο μας, έτσι, μουσικό κανάλι. Και εδώ Σιβέρτ Χογέμ τραγουδάει.

πεθαίνω, πεθαίνω παιδιά, για μαδρουγάδα πεθαίνω. Εσύ φέρχω γέμ, δηλαδή, τον ακολουθώ ότι και να κάνει. Πριν ακούσουμε όμως και την ερμηνεία του στο House of the Rising Sun, πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο μου το έμαθε ο Βασίλης Καράγιωργας. Το ξέρετε, δεν χρειάζεται καμία τίποτα παραπάνω να πω. Ναι. Δεν θυμάμαι όλα τα μέλη, Νικήτα. Eric Burton, Alan Price, τα Πλήκτρα. Και δεν τους θυμάμαι τα μέλη των Animals. Αυτούς τους δύο θυμάμαι, Eric Burton και Alan Price. Λοιπόν, μέχρι να μπει ο Bruce Springsteen, τον οποίο κάποτε δεν προτιμούσα, δεν έβαζα, γιατί μου ήταν δύσκολο να πω το Springsteen. Λοιπόν, το νου σας στους 29 βαθμούς σήμερα, ανώτατη θερμοκρασία, 29 και αύριο, 29 και την Τετάρτη, 30 την Πέμπτη, 30 και την Παρασκευή, το Σάββατο φαίνεται να δροσίζει λιγάκι, 28 θερμοκρασία, είναι αυτή πάνω κάτω, πεντακάθαρος ο ουρανός, λίγο το νου σας στα κουνουπάκια και όλα καλά θα πάνε όσον αφορά την θερμοκρασία. Εντάξει, δεν είναι τραγικό. Η υπόλοιπη Ελλάδα τραβάει μεγαλύτερα ζόρια. Εμείς έχουμε αυτό το βορειαδάκι που είναι σωτηρία. Αυτό το βορειοδυτικό, το μαϊστράλι που φυσάει. Λοιπόν, σιωπώ να ακούσουμε το State Trooper. Και δεν σας χαιρετώ ακόμα. Θα σας χαιρετήσω στο τέλος του τραγουδιού, λίγο πριν ξεκινήσει το House of the Rising Sun. Και παρατηρήστε το κρεσέντο του Σιβέρτ Χογέμ. Αφήστε όμως, θα τα πούμε πιο μετά.

0: I know I'm one. My mother was a tailor.
1: Λοιπόν, αυτά όσοι εδώ και μην παρέχει. Να μείνετε εδώ στην εισμένη στο μουσικό κανάλι στο 105,1. Είναι ότι πρέπει για να ξεκινήσετε αλλά και να συνεχίσετε τη μέρα σας. Γιώργος Παπαδοκοτσόλης, στα αυτάκια σας από τις 8 μέχρι και τώρα, με όλα σας φαίνει γύρω μας και πρέπει να υποθούν πάση θυσία. Καλά, αλλά μας να τα πούμε αύριο. Παρακολουθήσετε το κρεσέντο του τραγουδιού και πραγματικά θα το απολαύσετε.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραν υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: και σε αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης. Τεχνόπολης. Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους. Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δωδώνη. Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
1: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
0: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: 95,1. Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery and Coffee.
2: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Τι είχες Γιάννη, τι είχα πάντα. Έλα ρε παιδί. Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την απέκτεια του κόσμου για τη Δευτέρα. Έτσι αλλιώς αρχόταν. Δηλαδή τι να κάνω. Καλημέρα, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα. Καλά ξέτελα. Όλα καλά μωρέ. 105,1 μουσικό κανάλι και βέβαια και σήμερα νοστιμάδες και νοστιμιές. Επίσημες χαιρετούρες βέβαια το Δημήτρη που μπήκε πρώτος, το Μάνο που μόλις μου χτύπησε, η Βικτωρία, καλημέρα Βικτωρία, και βεβαίως στα Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, σταθερές αξίες, και τον Άγιο Νικόλαο που δεν μας ξεχνάει ποτέ.

Δεν χρειάζεται να τα λέω μόνο εγώ, τα λέει και ο καλός κύριος Αντιμάνη. Κρατηθείτε, βαστιχτείτε, τα καλύτερα έρχονται, βερβεδί. Ήταν να μην αρχίσουν τις, πώς λέει, τις αυξήσεις. Τι να σου κάνω, ρε Αντωνάκη, γίνε παπάς. Και αν είσαι και παπάς, με την αράδα σου θα πας.

έχουμε και happy music για κανένα άλλο λόγο, γιατί να χαλιόμαστε. Αφού έτσι αλλιώς η ψάρι κολλιός καλοκαίρι θα μυρίσει. Να μαζέψαν ακόμα τα σκουπίδια. Έλα ρε.

Να τα όλα τα βλέπω, όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω. Κοίτα, είχε το σεισμό 5,2. Δηλαδή, προσέμενα δηλαδή. Φαντάσου ότι στα Φιλιππίνας είχε 7,8. Φτηνά τη βγάλατε.

Είναι ορισμένα πραγματάκια που με τσιγκλάνε πάντα βεβαίως. Και αυτά αναφέρω, το είπαμε, δεν είμαστε ούτε πολιτικοί ούτε ενημερωτική εκπομπή. Αν και η ενημέρωση μας από το φίλο το μας του Ταξιζή, την περιπτερού, που την κυρία που έχει το mini market, είναι άμεση και τι να σας πω τώρα, δηλαδή εκτός πραγματικότητα. Ετοιμάζουμε, λέει, σαρωτικούς ελέγχους για τα εισοδήματα. Εγώ γιατί είμαι σίγουρος ότι ξέρουν τους έχοντες και τους κατέχοντες? Εσύ για καλό ή για κακό, πες το μάνα, βιζή, το νιά σου να κόβει από δικσού.

Θα έχετε παρατηρήσει όλοι γνωστοί και φίλοι ότι όταν σας στέλνω ευχές δεν αναφέρω το χρόνια πολλά. Πάντα λέω χρόνια καλά. Αυτό είναι που μετράει. Αν τα χρόνια είναι καλά, τότε φαίνονται και πολλά. Χρόνια πολλά, Γιώργα ρε. Χρόνια καλά. Ποιο από τα δύο σου κάνει? Να μην ξεχνιόμαστε γιατί μου φωνάζει φυσένα η φυσινάδα μου. Τι πήγες, τι πήγες? Καφέ πίνω, καφέ. Τα άστρα και τα ζώδια μας φέρνουν εμπόδια. Είμαστε στην εποχή των διδύμων και εμείς οι δίδυμοι είμαστε στην εποχή μας όλο το χρόνο, αγάπη μου. Συντροφιά μας όπως κάθε μέρα, Bakery and Coffee Veneris. Τα καλύτερα, τα νοστιμότερα, τα πιο φρέσκα. Εσείς τώρα εκεί στη γειτονιά με Άνδρου και Πετρακογιώργη, ξέρω σας πάνε τη μύτη μυρωδιές, αλλά κοντά είστε. Πάτε κάτι και για μας. Άντε, πιέτε και ένα καφέ. Κερνάω.

θα το θέσω Γιάννο μου με το δικό μου τρόπο. Και μπαμ και μπουμ και αμάν αμάν αμάν. Ο άλλος μου γράφει τώρα με την ανατίμηση του συντάγματος. Ανατίμηση ρε μάνο. Αναθεώρηση είναι, αναθεώρηση. Αν και εν μέρη, δεν έχει και πολύ άδικο.

ξεκαθαρίσαμε, Νικόλο, εντάξει. Επί την αναθεώρηση ανεβαίνουν όλα. Έτσι έτσι κι αλλιώς αυτή τη χώρα, ό,τι ανεβαίνει, ποτέ δεν ξανακατεβαίνει. Δεν πάει να πέσει με όλο το πετρέλαιο στα τρία, πώς θα λένε, $3 το βαρέλι. Ετοιμέ θα είναι τιμέ.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
2: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
3: Καλημέρα.
1: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
2: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
1: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
2: Veneris Bakery and Coffee.
1: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
4: Δεν μου το ξεκαθάρισες το θέμα, αν και αν θυμάμαι καλά. Έχεις πάει σακάτ.

Μπαίνω, βγαίνει κόσμος, αλλά δεν βλέπω. Απλώς αν δεν με σκουντήσουν δεν μπορώ να πω και καλημέρες. Να είδες τώρα, έχουμε ακόμα κουβέντα με τη Σκοπή. Όπου και βρισκόστε, μην ξεχνάτε, Δευτέρα με Παρασκευή 12 με 2, μουσικό κανάλι 105,1, κάθε μέρα σας κρατάει συντροφιά. Δηλαδή γιατί ο άλλος δεν.

Λοιπόν, πρέπει να χαιρετήσω το κέντρο της Σκοπής, μια που είσαστε πολύ και δεν μου λες ονοματάκια. Σε όλο το παρεάκι, καλημέρα από την τρέλα που κουβαλάμε. Δεν ξέρω αν μας ακούτε τακτικά. Αν μας ακούτε τακτικά, καλά να πάθετε. Και περαστικά μας γεγονός ολωνώνανε, γιατί με την τρέλα που κουβαλάμε εξακολουθούμε βεβαίως να πιστεύουμε ότι το ραδιόφωνο είναι παρέα και όχι κομπιούτερ. Την αγάπη μας και ξέρεις, εδώ είμαστε, εδώ.

Κοίταξε να δεις, δεν είναι άσχημη ιδέα. Όλοι κάνουν κόμματα, θα κάνουμε και εμείς ένα. Στην ονομασία δεν θα έχουμε πρόβλημα. Γιατί 49 και ένας εγώ 50. Και τρεις εσείς 53. Άντε και η φιλενάδα μας που μπαίνει που και που 54. Αποκτήσαμε την κοινό συστητία. Θα γίνουμε καμιά 70. Δεν μας βλέπω να μπαίνουμε.

στα έδρανα σας κύριοι. 105,1 μουσικό κανάλι, Δευτέρα με Παρασκευή, παρεούλα εδώ, 12 με 2. Το ξεχνάω, τι να κάνω. Big well wherever you are, you are listening 105.1 straight from Iraqian Crete Music Channel, that's all.

Λοιπόν, Φιλενάδα, μην είσαι σίγουρη θα είναι 20 κόμματα στις επόμενες εκλογές, γιατί εγώ ακούσει δημιουργούνται και κάτι άλλο. Να το, δηλαδή μου το αποταξιζεί, δηλαδή αποκλείεται να κάνει λάθος ο άνθρωπος. Παίρνει πληροφορίες από πρώτο χέρι.

Τα είπαμε αυτά, Κωστή, δεν ασχολούμαστε με τέτοια, απλώς τα αναφέρουμε, γιατί έτσι αλλιώς εμείς δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει αυτή, πώς τη λένε, η ευχαίρεια, ευτυχία, ναι. Ο ένας βαρούσε υπούλο στον άλλον, καθώς λέει βρίσκονται εις διπλωματικά σε διαβουλεύσεις. Έτσι το λένε, το στιβέρνω από πίσω. Διπλωματική διαβουλεύση.

Πώς το πες αυτό, το είπε ο πρόεδρος. Και αφού το είπε ο πρόεδρος, λες για τον ίδιο πρόεδρο που συζητάμε καθημερινά, ο Ιπαξίπα. Έχω αρχίσει να έχω την εντύπωση, την πιθανότητα. Ναι, μεν εμείς έχουμε 49 κρυμμένους. Αυτός πρέπει να έχει καμιά χιλιάδα.

Δεν ξέρω που ακριβώς βρισκόσαστε και από πού ακούτε, γιατί αν με σκουντήξετε απλώς βλέπω ονοματάκι στο MSN μου. Να χαιρετήσω με την Ιερά Πέτρα λοιπόν. Μέα κούλπα. Αυτός αγάπη με έχει κερδίσει τον πόλεμο μόνος του. Αυτός και μοναχός του. Κατά τα άλλα,

Κοίτα, δεν είμαι σίγουρος για όλα αυτά, γιατί δεν ενημερώνομαι πλήρως από τους φίλους που με ενημερώνουν, αλλά δεν νομίζω τα στενά του Ορμούς ανήκουν σε κανένα. Δηλαδή δεν ανήκουν παρά στον κόσμο όλο εκεί γύρω. Θέλω να βάλουν τι, διόδια μου. Τι να σου πω.

μια που το ανέφερε ο Αντωνάκης, αν δεν απατώμε, ο ΒΟΑΚ θα φτάσει μέχρι τη Σιτία. Δεν ξέρω πόσα σταματήματα και διόδια θα βάλουν για να βγάλουν τα φράγκα που έχουν δώσει και που τα έχουν πάρει από μας. Αλλά εμείς θα πληρώνουμε έτσι αλλιώς για να σας δούμε. Πόσα χρόνια έχω να πάω στη Σιτία. Mm-hmm. 25.

Αν νομίζεις ότι μπορώ να θυμάμαι όλα τα όνομα, όταν τα πω απευθείας, γελάστηκες. Γιώργος, Γιάννης, Μαρία, Μιχάλης, πάει και έρχεται. Ποιος άλλος είναι, για να δω, για να δω, για να δω. Νίκος, Κατερίνα, Ελένη, όλα τα καλά παιδιά εκεί στη Σκοπή, στο κέντρο είσαστε. Καφεδίζετε, καφεδίζετε. Μην ξεχνιόμαστε, συντροφιά μας όπως πάντα, Bakery and Coffee, Veneris. Πετρακογιώργη και Μεάνδρου, Μεάνδρου και Πετρακογιώργη, από όποια μεριά και να πας, σε τραβάει μυρωδιά από τα φρεσκοψημένα ψωμάτια, τυροπιτάκια, γλυκάκια, γύρισε σάλιο το στόμα μου και φυσικά ο υπέροχος καφές τους.

Κοίταξε να δεις, Νικόλα, και εγώ το πιστεύω. Η Κρήτη είναι ένας παράδεισος ξεχασμένος. Αν και τα δίνει όλα για να διατηρείται ο προϋπολογισμός, η αντάλλαγμα παίρνει πάντα τον, πώς το λένε ευγενικά,

Κάτι που με έχει μπερδέψει τώρα τελευταία είναι αυτό το μου έρχονται συνέχεια μηνύματα ο τάδε και οι ακόλουθοι. Πόσοι σε ακολουθάνε και πώς σε ακολουθάνε. Υποκλοπέ.

Και δεν το πήρατε γαμπάρι όπως δεν το πήρα και εγώ βεβαίως. Φτάνουμε στην αλλαγή ώρα. Ευχαριστώ που με ενημερώνετε να ξέρω. Ναι, πρέπει να πέσουν τα απαραίτητα διαφημιστικούλια και αυτά και επανέρχομαι.

0: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.
2: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
3: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
4: Καλημέρα.
2: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
3: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
2: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
3: Veneris Bakery & Coffee. Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

εσείς που ξέρετε, δεν έχω βρει τον τηλέα ακριβώς ακόμα, αλλά που θα μου πάει. Το ξαμώνω Γιάννη. Επιστροφή στα δικά μας, δεύτερη ώρα του παραμύθιου. Και ζήσαν αυτοί καλά και εμείς

Ναι, πρέπει να δίνω το στίγμα μας. Για σας που μόλις ανοίγει τα ραδιοφωνά σας, 105,1 μουσικό κανάλι. Απευθείας ρε παιδί μου, απευθείας, ναι, ναι. Εκεί στη γειτονιά σας είμαι. Be well wherever you are. You are listening 105.1 music channel straight from Heraklion, Crete.

Τάκη μου, ελπίζω να πέτυχα το αυθεντικό που ήθελες. Δηλαδή αυθεντικό σε αυτή την εκτέλεση, γιατί αυθεντικό δεν είναι. Αλλά μου είπες Όσκαρ Μπέντον. Δεν πάει το μυαλό μου σε κάτι άλλο. Το Benson Hurts Blues δεν ήταν, οπότε πιθανόν να είναι αυτό. Και σκευάρα.

Πανεύκολο για μένα αν ξέρω από χθες αυτά που θέλετε να ακούσετε, για να τα παίζω στο σήμερα. Διαφορετικά έχω κάνει τις επιλογές ήδη, που πάει να τύχω μπει σε ένα από τα χιλιάδες αρχεία που έχω μέσα και δεν βγαίνω εύκολα

Και Μαρία μου, ναι, δίκιο απόλυτο έχει ο Γιάννης εκεί στον όροφο πάνω από το σουβλατζίδικο. Τώρα δεν είναι πια σουβλατζίδικο, κάτι άλλο είναι, αλλά πάλι εστιατόριο. Απόλυτο δίκιο. Τότε δεν είναι, ανήκα εγώ σε αυτό η μπάντα, ήμουν αλλού. Λοιπόν, πρέπει να παραδεχτώ ότι η παρέα σας ομόρφινε σήμερα τον τόπο. Είμαστε μια πολύ ωραία και οργανωμένη κατάσταση, το καταλαβαίνετε αυτό. Που τη χάσαμε την άλλη. Δεν άκουσες τι, μάλλον δεν διάβασες τι είπε, εκδρομή είναι. Τι περιμένει, δεν είναι με το τηλέφωνο στο χέρι να ακούει τον.

Όχι, Αντράκη μου, εμείς δεν ασχολούμεθα με αυτά, μόνο με τα καλά. Και καλά υπάρχουν πολλά, αλλά τα θαύουν γιατί δεν πουλάνε. Αν δεν έχει λίγο πόνο, αν δεν έχει λίγο τροχαίο, αν δεν έχει λίγο φόνο, αν δεν έχει καμιά εχθροπραξία, δεν το βγάζουν στον αέρα. Σου λέει δεν ενδιαφέρονται οι άλλοι. Και εμείς βασικά το έχουμε σαν σλόγγαν. Οι άλλοι φταίνε.

Τώρα για να λέμε την αλήθεια, αν ήμουν εκεί κοντά, δηλαδή με Άνδρου και Πέτρακο Γιώργη, ένα εσπρεσάκι για 4-5-6, από τα 7 κουρούτυρο πιτάκια θα τα κατάστρεφα. Μου κάνει καλό η απουσία. Κάνω δίαιτα, πια δίαιτα. Μου λείπουνε.

Βρε, εγώ καλά σου τα έλεγα και εσύ καβάλα στ' άλλο. Το είπα, θα το κάνει. Δεν θα είναι 20 κόμματα, θα γίνει 21. Ο Αντωνάκης μετράει αντίστροφα, λέει, για να το ανακοινώσει. Το δεις εξ Αμαρτίνου Κανδροσοφού, αλλά αυτά τα ξέρουμε εμείς επειδή πήγαμε και σε ένα γυμνάσιο της Προκοπής. Εκεί που δεχόταν μόνο αυτούς που είχαν διώξει όλα τα άλλα.

ψηλό αργό, αλλά δεν ξεχνάω, αντράκι μου. Καλημέρα στο Μάνο, στο Περιστέρι. Καλό μεσημέρι και στο Γιώργο που θέλει τσιφτετέλη. Τι το θες ο τσιφτετέλη? Τι μάλλον πώς το θες, τηγανιτό, βραστό, medium rare, well done? Εξήγησέ μου.

Μα είμαι σίγουρος, αντράκι μου, ότι είμαστε προετοιμασμένοι για τα πυρκαγιά του καλοκαιριού. Εξάλλου η αντιπυρική εποχή έχει ξεκινήσει από τον Απρίλιο. Και προετοιμασία, ποια εποχή. Προς το παρόν δεν, αλλά εντάξει ρε παιδί μου, συζητάμε τώρα για προετοιμασία. Είμαι σίγουρος ότι τα παιδιά εκεί στη Σκοπή, κορίτσια και αγόρια, αγόρια και κορίτσια, προετοιμάζονται πολύ καλύτερα από ό,τι το ελληνικό κράτος για τις 20 Αυγούστου.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
8: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
9: Καλημέρα!
7: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
8: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
7: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
8: Veneris Bakery & Coffee.
7: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.

Είναι ορισμένες διασκευούλες που με φτιάχνουν, ρε παιδί. Δεν ξέρω αν είστε εκεί που γράφει τα τραγούδια από την άλλη μπάντα, γιατί δεν με σκούντατε όλοι. More than this, ναι. 1,000 ή 10,000 maniacs. 10,000 μανιακοί. Βρε, τι μου θύμιζε, τι μου... Α, ναι, ποδόσφαιρο.

καλή μου κυρία, πάντα το έλεγα ότι η επιστροφή στα χωριά, η απλούστευση της ζωής, η έλλειψη του στρες της πόλης που τρέχα δούλευε, μήπως σε καταφέρεις να φτάσεις στη σύνταξη, είναι η λύση για όλα. Πας στο χωριουδάκι σου, καλλιεργείς δυο πραγματάκια για πάρτι σου, μειώνονται τα έξοδα σχεδόν στο μηδέν και δεν αγχώνεσαι, και όσο δεν αγχώνεσαι δεν μεγαλώνεις. Και με ρωτούσαν

Πάντα, εσύ γιατί δεν πας στο χωριό σου? Είχα την ατυχία να μην έχω χωριό. Απλούς τώρα. Δεν βρέθηκε και κανένα καλό χωριό να με υιοθετήσει τότε που ήμουν νέος, ψηλός. Γελάς, γελάς μαϊμούνι, το ξέρω.

Καλό μεσημέρι, Κωστή. Να ξαναστείλω την αγάπη μου στο Μάνο και στη Μιμίκα της Αθήνας. Πιστεύω να σας κάνω καλή παρεούλα και να μην σας χαλάω τη μέρα. Σας φτιάχνω το κέφι. Γι' αυτό άλλωστε

όπως είπε και ο γνωστός Ιαπωνέζος φιλόσοφος, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με διεφύλαξες ζώων και αυλαβές. Καλό μεσημέρι και σε Μεσσηνία. Εγώ νόμιζα πως είστε στα καράβια ακόμα.

Κοίτα τώρα, θα μαζευτούν όλα τα καλά παιδιά που ήταν μαζεμένα και πριν και τα κάνανε σικατά. Είδες πόσο ευγενικά ακούγεται, ρε παιδί μου, αυτή η λέξη. Θα κλείσουν το δικό τους μαγαζάκι, θα πάνε πίσω στο παλιό το μαγαζάκι που τους έβγαλε όλους όξο, για να μας σώσουν. Τώρα καταλαβαίνω γιατί πήραν αύξηση αυτοί που πήραν αύξηση, για να προσευχηθούν για πάρτι μας, μια που εμείς το έχουμε ξεχάσει. Μπας και τη γλιτώσουμε. Γιατί από μυαλό αυτή η χώρα έχω κάποιες αμφιβολίες. Θα μου πεις και πού να πας. Σκέψου πριν αποφασίσεις. Η απομάκρυση μετά, πώς το λένε, από το ταμείο δεν αναγνωρίζεται κανένα λάθος μετά την απομάκρυση από εκεί. Θα πληρώνεις όπως πληρώνεις πάντα, ανάλογα με τα κέφια αυτού νου που εσύ έχεις αποφασίσει ότι είναι ο καλύτερος. Το σλόγγαν μας το έχει πάρει κανείς. Δεν βγαίνουν μόνοι τους

Και το αστείο είναι ότι οι άνδρες δεν βγαίνουν μόνοι τους αποφασίζουν για τις αυξήσεις τους. Μόνοι τους αποφασίζουν για τις μειώσεις σε όλους εμάς. Και εμείς από κάτω χειροκροτούμε. Ξαναλέω, σε ευχαριστώ Θεέ μου που με διεφύλαξες ζώων και αυλαβές.

Έτσι ακριβώς είναι, Νικόλα μου. Κατμά πληρώνεις, κατμά πληρώνεις. Τώρα πως θα κατάφερε το άλλο το παιδί και έκρυψε τα πιστολά σου Ιησού. Δεν κατέω. Αλλά και αυτός σωτήρας είναι. Και από σωτήρες, δόξα τω Θεώ, έχουμε πολλούς που θέλουν να σώσουν την τσέπη τους και όχι εμάς. Yeah.

Κοίτα, ας προσεγγείς, εμείς από τις 12 είμαστε εδώ. Δεν μπορούμε να κάτσουμε μία ώρα παραπάνω επειδή εσύ ξύπνησες αργά. Σε γενικά γραμμάς δεν ξεχνιόμαστε ποτέ. Στην τροφιά μας όπως κάθε μέρα. Benneri's Bakery and Coffee. Coffee and Bakery, γιατί εγώ είμαι περισσότερο του καφέ. Φερσκοψημένο ψωμί. Υπέροχο. Το κατάφαγα. Αρτοποιήματα χωρίς πλάκα. Γιατί είναι από άρτο και είναι ποιήματα. Και έτσι γίνεται όταν μια επιχείρηση είναι οικογενειακή, ρε παιδί. Δεν είναι βιομηχανοποιημένα τα πράγματα. Θα μοσχομυρίζει η γειτονιά. Τους είπα να αλλάξουν το σλόγαν για να κάνουν Benneri's Bakery and Coffee σε τραβά αυτή μύτη. Εκεί, με Άντρου και Πετρακογιώργη γωνία, στο Μασταμπά.

Και επειδή το παρεάκι μεγαλώνει εκεί στη Σκοπή, χρόνια πολλά, Καλλιόπη, από όλη την παρέα. Τα έχω χάσει αυτά τα εορτινά. Δεν τα παρακολουθώ, να σου πω την αλήθεια, αλλά έχω και εγώ φιλενάδες. Θα πρέπει να τις, πώς τη λένε, χαιρετήσω, στο στείλω χρόνια πολλά, χρόνια καλά. Για το φίλτατο του Γιώργου που ταξιδεύει και περιμένει το τσιφτετέλι. Το έχουμε πει χιλιάδες φορές. Νταουνιάσματα και μιζέριες σε αυτή την ενορία δεν δεχόμεθα. Σας προσφορά σας στους διπλανούς.

Καλό μεσημέρι Μανώλη, καλό μεσημέρι Ιπποκράτη. Εσάς ξέρω που είσαστε και από πού ακούτε. Δεν χρειάζομαι περισσότερες πληροφορίες. Ποιος Γιώργος θέλει τις φτετέλης. Αυτός και μοναχός του ξέρει. Εμείς οικογένειες και επίθετα δεν φύγουμε.

Καλό μεσημέρι και στον Αριστίδη και στην Ατάσα και σε όλα τα καλά παιδάκια που μας ακούν από τα δυτικά προάστια. Δεν σας ξέχασα, δεν με σκουντήσατε, ξεχάστηκα. Άντε να ακούσω μια τραγούδι από μια κοπέλα που είναι από το δεύτερο μου χωριό. Κάτι Μελούα. On the road again μας πάει για τέλος για σήμερα, αλλά μην ξεχνάτε. Και αύριο στις 12 ακριβώς, εγώ και εσά 49, αποφασίσαμε να είμαστε εδώ. Δεν σας χαιρετώ ακόμα.

τώρα επισήμως την κάνω, σας χαιρετώ, σας φιλώ με αγάπη εγώ, θα τα πούμε αύριο στις 12 ακριβώς. Τι θα κάνω αύριο, αν ήξερα εγώ τι θα κάνω αύριο, εδώ θα ήμουνα. Άντε, να είστε καλά και κάθε μέρα καλύτερα, γιατί σας πάει, βρε.

0: Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery & Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery & Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Η ώρα στο μουσικό κανάλι είναι 2.

0: 95,1. Το Στρία Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνι.
3: Τεχνόπολης στην Αμουδάρα. Με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Hey. Now just get in.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: μουσικό κανάλι 105,1. Ξεκινάς τη μέρα σου με άρωμα φρεσκοψημένου ψωμιού.
1: Στο Veneris Bakery and Coffee η παράδοση συναντά την ποιότητα κάθε στιγμή της ημέρας.
2: Καλημέρα!
0: Χειροποίητα αρτοποιήματα, λαχταριστά γλυκά και καφές που θα γίνει η αγαπημένη σου συνήθεια.
1: Με αγάπη για τις εκλεκτές πρώτες ύλες και μεράκι οικογενειακής επιχείρησης.
0: Σε περιμένουμε στη γωνία με Άνδρου και Πετρακογιώργη στο Ηράκλειο Κρήτης.
1: Veneris Bakery and Coffee.
0: Γεύση που σε φέρνει πιο κοντά.
3: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
0: Μουσικό κανάλι 105,1.
4: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
5: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
6: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
7: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
6: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξεχικό στο τσούτσουρα.
5: Μπα.
6: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
8: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
9: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
8: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
9: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
10: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
7: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
6: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
7: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
6: Πολλά ή λίγα.
5: Δηλαδή.
6: Μπαξεβάνης.
7: Κάτι λίγα.
6: Μπαξεβάνης.

Καλησπέρα σε όλους. Τσαγκάρο Δευτέρα. Η μέρα που ξυπνάς και το πρώτο σου συνέστημα είναι ποιος τους παλεύει όλους αυτούς πάλι σήμερα. Είναι Δευτέρα, το σώμα είναι εδώ, το μυαλό είναι ακόμα κάπου ανάμεσα σε παραλία Κυριακή απόγευμα και άσε με 5 λεπτά ακόμα. Το ξυπνητήρι σήμερα δεν ξύπνησε, έκανε η πουλή επίθεση. Και ο καφές δεν ήταν ρόφημα, ήταν πανικίνηση συστήματος. Και όλοι εμείς ή τέλος πάντων οι περισσότεροι που ξέρω, τους ρωτάς Δευτέρα πρωί πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο. Και απαντάνε, ναι, μια χαρά, όλα καλά. Με το ύφος όμως ανθρώπου που μόλις επέστρεψε από τριήμερη εκδρομή στο υπαρξιακό κενό. Σαν να μας λέει, δεν γύρισα εγώ από το Σαββατοκύριακο, έστειλα εκπρόσωπο. Αλλά εμείς δεν θα αφήσουμε τη Δευτέρα να μας κάνει τα τρελά της. Όχι σήμερα. Σήμερα θα ζητήσουμε καλοκαίρι, θα τις βάλουμε γυαλιά ηλίου, θα τις δώσουμε και ένα groove και θα τις πούμε άραξε, γιατί σήμερα θα παίξουμε μουσικάρες. Γι' αυτό μην βγάζετε γκρίνια δευτεριάτικα, γιατί μετά η Δευτέρα παίρνει φόρα και μας κυνηγάει όλη την εβδομάδα. Και έτσι θα πάμε με καλή διάθεση να μιλήσουμε για καλοκαιρινή αλήθεια, για ήλιο, σκόνη, καφέ, μπύρα, γιατί όχι, υδρότα, φίλους και καλή μουσική που δεν πουλάει πνεύμα. Απλώς μπαίνει στο χώρο και ο χώρος αρχίζει και κουνιέται. Πριν ξεκινήσουμε να πούμε κάτι δυνατό, κάτι τρυφερό για τα παιδιά που δίνουν πανελλήνιες. Παιδιά, ανάσα, ξέρω, αυτές τις μέρες όλοι σας λένε ηρέμησε και ηρέμησε, που παίζει να είναι η πιο εκνευριστική φράση στην ιστορία της ανθρωπότητας για εσάς αυτή τη στιγμή. Δεν θα σας πούμε αυτό, θα σας πούμε κάτι πιο αληθινό. Πηγαίνετε να γράψετε με ό,τι έχετε μέσα σας, με διάβασμα, με άγχος, με ελπίδα, με εκείνη τη μικρή φωνή που λέει «Άντε, πάμε λίγο ακόμα». Και να θυμάστε, μια εξέταση είναι σημαντική, αλλά δεν είναι ολόκληρη η ζωή σας. Η ζωή έχει περίεργους δρόμους, κάνει στροφές, κάνει λάθη, γιατί η ζωή δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Είναι κάτι σαν, πώς να το πω, σαν εφαρμογή του δημοσίου. Στο gov λες τελείωσα και εκεί που πατάς υποβολή σου πετάει λείπει ένα δικαιολογητικό που δεν ήξερες ότι υπάρχει. Αλλά κάπως έτσι, μέσα από αυτά τα κολλήματα της επανεκκινήσεις και τα γιατί, τελικά βρίσκεις το δρόμο. Και μερικές φορές, να ξέρετε, ο δρόμος που δεν διάλεξες είναι αυτός που σε πάει πιο μακριά. Οπότε, σεβασμό στο άγχος, αγάπη στον κόπο σας και δύναμη σε όλα τα παιδιά. Και σήμερα αυτή είναι η πρώτη ανάσα και είναι για σας.

Λοιπόν, Δευτέρα 8 του Ιούνιου είναι η 159η ημέρα της χρονιάς. Όλοι στο Ηράκλειο ανέτειλε στις 6 και 4 πρώτα λεπτά, θα δύσει στις 8 και 32. Στο χριστιανικό εορτολόγιο γιορτάζουν οι Καλλιόποι και οι Πόποι. Χρόνια πολλά, κορίτσια. Γιατί η Πόπη είναι περίεργη υπόθεση, ε? Το όνομα Πόπη στην ελληνική πραγματικότητα έχει πάρει πολλές ερμηνείες. Συνήθως λέμε καταστροφικές. Πώς λέμε, θα γίνει της Πόπης. Δηλαδή όχι απλώς θα γίνει χαμός επίπεδου Τρίτου Παγκοσμίου Πολέμου. Και μετά έχουμε και το στρατό, εκεί που σου λένε πήγαινε στην Καλλιόπη και λες εσύ τι ωραίο αρχαίο ποιητικό σαμούσα της επικής ποίησης. Όχι φίλε μου, στο στρατό Καλλιόπη σημαίνει καθάρισμα τουαλέτας. Δηλαδή η ποίηση μας τελείωσε, πιάσε σφουγγαρίστρα. Αλλά, να τα λέμε και όλα, η Καλλιόπη και η Πόπη δεν είναι μόνο καταστροφή, χαμός και αγκαρία. Είναι και μεγάλοι έρωτες. Γιατί πάντα υπάρχει μια Πόπη που σε έκανε να χάσει τον ύπνο σου, φιλαράκι. Φιλαράκι. Και πάντα υπάρχει μια Καλλιόπη που μπήκε στη ζωή σου σαν ποίημα, αλλά έφυγε σαν μήνυμα, το είδα χωρίς απάντηση, φιλαράκι. Οπότε κορίτσια, χρόνια πολλά στις Πόπες που φέρνουν χάος, στις Καλλιόπες που φέρνουν ποίηση και σε όλες εκείνες που κάποτε μας έκαναν να πούμε με απόλυτη ειλικρίνεια σήμερα θα γίνει της Πόπης. Πάμε και στον καιρό. Ο καιρός στο Ηράκλειο, ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία αυτή την ώρα να είναι στους 29 βαθμούς, τον άνεμο να πνέει τώρα από τα βόρεια, βόρειο-δυτικά μέταση στα 3 μποφόρ.

Τι άλλο έχουμε? Ξεχάσαμε να συστηθούμε. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο το νομό Λασιθίου. Να στείλουμε την καλησπέρα μας και εκεί. Και όσο για τους φίλους μας, για την υπόλοιπη Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicokanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα προτιμάτε εσείς. Να πούμε τρόπους επικοινωνίας, είναι πολύ και διάφορη όρεξη να έχετε. Αν θέλετε να μας στείλετε την καλησπέρα σας, να μας πείτε τι ακούτε, να μας πείτε πώς περάσατε το σουκού, μπορείτε πολύ απλά να μας βρείτε στο Facebook, στη σελίδα Μουσικό Κανάλι 105,1, στην προσωπική μου σελίδα Δήμος Κυβωτίδης με λατινικούς χαρακτήρες. Διαφορετικά μπορείτε να επικοινωνήσετε με το παραδοσιακό τρόπο μέσω τηλεφώνου στο 2810-360-260. Εκεί είμαστε, θα διαβάζουμε όλα, απαντάμε σε όλους και αν προλάβουμε θα σας φτιάξουμε κι όλους. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω και κάτι ευχάριστο. Σας είχα υποσχεθεί καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιάς μετά τις 12 το μεσημέρι. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 του Ιούνιου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Ναι, καλά ακούσατε, 5 τυχεροί ακροατές ή ακροάτριες θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής του σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέσημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Και δεύτερη καλοκαιρινή έκκληση, παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. 10 εισιτήρια για σινεμά, πάρει σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, πάρτε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν ούτε και εμείς.

I want you to get together. I want you to get together. I want you to get together. Put your hands together one time. I want you to get together. I want you to get together. Μουσικό κανάλι, ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεφάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι πολύ καλά, ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών Νίκος Μπαξεφάνης. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον ομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται, δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic, με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz, 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών, στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νύση είναι φασαριόζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Επιστροφή στον αέρα με την ευγενική υποστήριξη άνθρωπων που αγαπούν το ραδιόφωνο και την καλή μουσική. Η πόλη άναψε, το μικρόφωνο είναι ανοιχτό, τα τηλέφωνά μας επίσης, είχαμε ένα μικρό προβληματάκι, συγγνώμη, το διορθώσαμε. Και το καλοκαίρι μόλις μας έκλεισε το μάτι. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3, για όλο το νομό Λαθηθίου τα λέμε αυτά. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι όταν υποσχόμαστε κάτι εδώ στο μουσικό κανάλι, το τηρούμε. Είδαμε καλοκαιρινές εκπλήξεις, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές και αναζήτηση σκιάς. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα 22 του Ιούνιου στις 9 στο Θέατρο Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και αυτό είναι η μαγεία του Πάνου Βλάχου. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε, 5 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι εκπλήξεις δεν σταματούν, παίζουν και 10 εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε και για τα δύο δώρα είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί και τα εισιτήρια αλλά και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν και ούτε και εμείς.

για τη συνέχεια. Dr. Rocket και Café de Flore. Ο Dr. Rocket είναι το ψευδόνυμο του Matthew Hebert, ενός παραγωγού που αγαπά τους ήχους της καθημερινότητας, όσο άλλοι αγαπούν τα ακριβά synthesizer. Το Café de Flore ανήκει σε εκείνη την πλευρά του όπου η jazz, το house και το προσωπικό ημερολόγιο συνατιούνται. Με λίγα λόγια, Παρίσι χωρίς τουριστικό φυλάδιο, μόνο τραπεζάκι, βροχή και μια μελωδία που κάνει το χρόνο να κάθεται λίγο πιο ήσυχα.

Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικαρνασσό, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχεις το χρόνο. Και όλα αυτά μαζί μας κάνουνε Νίκος Μπαξεβάνης. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν, και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο.

0: μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι και η Κυραλένη, το ξεχικό στο Τσούτσουρα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Μουσικό κανάλι 105,1.

Εδώ είμαστε και επιστρέψαμε. Μία ώρα στον αέρα. Η πρώτη ώρα ήταν προθέρμανση. Τώρα αρχίζει το κυρίως πρόγραμμα. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Αλλά πριν περάσουμε στη μουσική, να σας πω ότι ξεκίνησαν οι καλοκαιρινές εκπλήξεις. Γιατί είπαμε, το καλοκαίρι δεν είναι μόνο παραλία, παγωμένος καφές, αναζήτηση σκιάς και όλα αυτά. Είναι και βραδιές με μουσική, παρέα και ζωντανές στιγμές που μένουν μαζί μας. Τη Δευτέρα, 22 του Ιούνιου, στις 9 ακριβώς, στο Θέατρο Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε. Κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις είναι για να τηρούνται, χαρίζουμε 5 διπλές προσκλήσεις. Καλά ακούσατε, 5 τυχεροί ακροατές θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέσημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Οι καλοκαιρινές εκπλήξεις όμως δεν τελείωσαν. Παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Υπάρχουν εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα και φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε, να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν, και ούτε κι εμείς.

Και τώρα ένας άνθρωπος που ήταν τόσο μυστηριώδης, που ακόμα και όταν έγινε παγκόσμιο καλτ σύμβολο, συνέχισε να μοιάζει σαν να μην τον αφορά και καθόλου. William Onyeambor και το Fantastic Man. Νιγηριανός πρωτοπόρος της Synth-Funk με δίσκους που ξαναανακαλύφθηκαν δεκαετίες αργότερα, το Fantastic Man είναι από τα πιο χαρακτηριστικά του κομμάτια, παιχνιδιάρικο, παράξενο, λαμπερό και λίγο εξωγήινο. Yeah.

μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 από το Ηράκλειο της Κρήτης. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο στη Νέα Λυκανασό οδός Τιμωθέου 9 και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών.

0: Μουσικό κανάλι 105,1.
1: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Greta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
2: Συγγνώμη, είσαι υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά, είσαι φασαριώζος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
8: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση τα γιουθωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λίγης.

Και κάπως έτσι μπαίνουμε και στο τελευταίο μισάωρο της παρέας μας, εκεί που συνήθως συμβαίνουν και τα καλύτερα. Τελευταία στροφή για σήμερα, βάλτε ζώνες, ανεβάστε ένταση και πάμε να δούμε που θα μας βγάλει. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, την καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο θα είναι ο Δήμος Κιβωτίδης, παρέα μέχρι τις 8. Αλλά επειδή εδώ στο μουσικό κανάλι ό,τι τάζουμε και ό,τι υποσχόμαστε το τηρούμε, πριν περάσουμε στη μουσική να σας πούμε ότι οι καλοκαιρινές εκπλήξεις που σας υποσχεθήκαμε είναι στον αέρα. Δευτέρα 22 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο θέατρο Τεχνόπολης, ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με ένα ξεχωριστό live γεμάτο τραγούδια που αγαπήσαμε, κομμάτια από το δίσκο Πληγή Έμπνευσης, αλλά και νέο υλικό που γεννιέται και εξελίσσεται μπροστά στο κοινό. Και επειδή οι υποσχέσεις, είπαμε, είναι για να τηρούνται, σήμερα χαρίζουμε διπλές προσκλήσεις. Έχουν μείνει μερικές. Καλά ακούσατε. Διπλές προσκλήσεις για μερικούς τυχερούς ακροατές που θα βρεθούν μαζί με το άτομο της επιλογής τους σε μια βραδιά γεμάτη μουσική, συνέστημα, χιούμορ και την ιδιαίτερη ενέργεια που φέρνει κάθε φορά ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή. Και οι καλοκαιρινές εκπλήξεις συνεχίζονται.

γιατί παίζει δώρο και μυρίζει popcorn. Έχουμε και εισιτήρια για σινεμά και πάνε σε αυτούς που το θέλουν πιο πολύ. Τεχνόπολης, Βιτσέντζος Κορνάρος, διαλέγετε αίθουσα, διαλέγετε παρέα, φύγατε για ταινία. Το μόνο που έχετε να κάνετε γιατί, για τα εισιτήρια και για τις προσκλήσεις είναι να πάρετε τώρα στο 2810-360-260. Προσέξτε όμως, γιατί τα εισιτήρια αλλά και οι προσκλήσεις δεν περιμένουν, και ούτε κι εμείς.

Μπιόντι και Night Shift. Ένα κομμάτι για όσους δουλεύουν όταν οι άλλοι ξεκουράζονται. Και από την νυχτερινή βάρδια περνάμε σε ένα τραγούδι αναζήτησης. Από αυτά που λες το βρήκα και μετά η ζωή γελάει ευγενικά. Rhythms del Mundo U2 και I still haven't found what I'm looking for. Ακόμα δεν έχω βρει αυτό που ψάχνω. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1 και πίσω από το μικρόφωνο είναι ο Δήμος Χιβωτίδης. Μαζί είμαστε καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς, αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας είναι τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών Νίκος Μπαξεβάνης, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, με πρώτο κατάστημα στο Ηράκλειο, στη Νέα Αλικάνασο, οδός Τιμοθέου 9, και δεύτερο κατάστημα στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη, αν ξέρουμε κάτι καλά, είναι ότι ό,τι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει στον χρόνο. Και μαζί μας είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για τον νομό Ηρακλείου. Με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις τον δρόμο. Είπαμε, άλλο αυτοκίνητο και άλλο

Και για φινάλε, και τη φινάλε, Jolly Boys και Blue Monday. Οι Jolly Boys είναι η ιστορική μπάντα της Τζαμαϊκανής μπέντο παράδοσης, ενός είδους που προηγήθηκε και επηρέασε το σκα και το ρέγγε. Στο Blue Monday παίρνουν το κλασικό το New Order και το μεταμορφώνουν σε κάτι χαμογελαστά παράξενο. Αν η Δευτέρα είναι μπλε, αυτοί τις βάζουν ψάθινο καπέλο και τις στέλνουν παραλία. Δεν λύνονται έτσι η ζωή, ούτε τα προβλήματα, αλλά τουλάχιστον ακούγεται καλύτερα. Εσείς να προσέχετε στο δρόμο, να κρατάτε χώρο για τα τραγούδια που έρχονται χωρίς προειδοποίηση. Και αν δεν βρήκατε ακόμα αυτό που ψάχνετε, τουλάχιστον απόψε το ψάξαμε, έτσι. Καλή συνέχεια. Εμείς θα τα πούμε πρώτο Θεός αύριο την ίδια ώρα. Από το Δήμο Κιβωτίδη και το μουσικό κανάλι 105,1. Καλό σας βράδυ και καλά να περάσετε σε ό,τι και αν κάνετε.

0: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
1: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
2: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
1: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα.
0: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
3: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
4: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
3: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
5: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
1: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
2: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
0: Δηλαδή.
1: Μπαξεβάνης.
2: Κάτι λίγα.
1: Μπαξεβάνης.
6: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος. Είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.
7: Η ώρα στο μουσικό κανάλι.

0: μουσικό κανάλι 105,1.
1: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
2: Τελικά, πού θα πάμε?
1: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
2: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
3: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
4: Τεχνόπολης.
3: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
5: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό Δοδόνη.
3: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
6: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
3: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
0: Μουσικό κανάλι.

0: Το Austria Resort & Spa σας καλωσορίζει σε ένα απολαυστικό ταξίδι γεύσεων και αισθήσεων στο ανανεωμένο θάλασσα Seaside. Ένα μπαρ-ρέστοραντ υψηλής αισθητικής με δημιουργικά πιάτα και signature cocktails. Παραδοθείτε στις αποχρώσεις της θάλασσας και απολαύστε live performances και χορευτικά show που θα συνοδέψουν τη βραδιά σας σε μια ξέχαστη εμπειρία διασκέδασης. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το www.thalassaseaside.gr ή επικοινωνήστε στο 28 420 25 711. Θάλασσα. Indulge your senses in the sea and sound of happiness.
1: Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
2: Μουσικό κανάλι 105,1.

0: ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης. Η πιο σύγχρονη

0: 105,1. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στη σκηνή του Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Μια καλοκαιρινή συναυλία που γίνεται προσωπική εμπειρία, άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό. Δευτέρα 22 Ιουνίου, ο Πάνος Βλάχος στο Θέατρο Τεχνόπολης στο Ηράκλειο. Ώρα έναρξης 9. Προπόληση Ταμεία Τεχνόπολης, Πολυτεχνείο Καφέ και στο tickets.technopolis.net.
1: Μουσικό κανάλι 105.

Μουσικό κανάλι 105,1.

0: Ετοιμάσου γρήγορα, έχουμε αργήσει.
1: Τελικά, πού θα πάμε?
0: Σινεμά δεν είπαμε. Όλη η παρέα μας περιμένει στο Τεχνόπολης.
1: Για κινηματογράφο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Τεχνόπολης.
2: Οι πιο σύγχρονες και εντυπωσιακές αίθουσες της πόλης. Τεχνόπολης.
3: Τεχνόπολης.
2: Οι μεγαλύτερες προσφορές και οι πιο πλούσιες κάρτες μέλους.
4: Ακόμα, απολαύστε εξαιρετικό φαγητό, υπέροχο καφέ, γλυκό και παγωτό δοδόνι.
2: Τεχνόπολη στην Αμουδάρα, με δωρεάν πάρκινγκ όλες τις ώρες.
5: Η παρέα πάει πάντα Τεχνόπολης.
2: Το Τεχνόπολης είναι η κορυφαία μας επιλογή.
6: Μουσικό κανάλι 105,1.
7: Ladies and gentlemen, As you can hear, the miracle of stereo disc is the perfect reproduction of the instrument.
8: One small step for man, one giant leap for mankind.
9: This recording was made to enable you to enjoy the amazing experience of stereophonic sound.
10: It is a countdown to

I think you should go.